Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο τη σκέψη, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τη

0: βιομηχανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistic στην ρωσική Όζον. Σε επίθεση με drone στη νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά και τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι. Ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύει το κύριος αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Στις 12 ανέρχονται οι νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στην Τινησία, με μόλις έναν επιζώντα να έχει διασωθεί.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σαρέτη. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις, Διονύση?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό?
1: 28-29 βαθμούς.
0: Στο Μαρούσι. Ναι,
1: 31 στα νότια. Δηλαδή.
0: Έτσι είναι, φεύγει δυναμικά ο Αύγουστος.
1: Θέλετε Αύγουστο. Ναι. Θέλετε καλοκαίρι.
0: Φυσικά και τα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας το χρώσταγε κανείς αυτό το πράγμα.
1: Λουστείτε το.
0: Τι είναι αυτό που μου χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια? Είναι
1: ξέρω εγώ.
0: Ποιητέ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, όλοι είναι ποιητέ. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Εμένα τίποτα. Λίγα σίκα ακόμα μου χρωστάει. Αλλά τίποτα άλλο.
0: Ένα τζόκερ.
1: Μέχρι εκεί. Το Euro Jackpot το Σεπτέμβριο θέλω.
0: Ναι.
1: Το έχω κανονίσει το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Να έχει κάνει μερικά Jackpot, να έχει λίγο φλουτίσει, να έχει αυγατήσει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Ήρθα, ναι. Είδες μεγαλύτερη κίνηση σήμερα?
0: Βρήκα.
1: Εγώ δεν βρήκα.
0: Βρήκα εγώ.
1: Την ίδια κίνηση βρήκα που έβλεπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Βέβαια, έβλεπα τι γινόταν χθες στην Αθηνών Κορίνθου, ας πούμε, στην επιστροφή ή στα Διόδια. Έβλεπα αυτές τις ουρές απίστευτες. Αλλά σήμερα το πρωί μπορεί να γύρισαν και να έχουν πάρει το χρόνο τους. Ναι. Ή να ήρθαν, βρήκαν το 29-30 βαθμούς, ας πούμε, και να σου λέει, οφ. Πού πάω τώρα έξω? Δεν πάω πουθενά.
0: Εμένα ήταν αισθητά διαφορετική η κίνηση. Και επειδή διανύω μεγαλύτερη απόσταση και από πολύ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, είναι τεράστια διαφορά με την Παρασκευή. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί γυρίσατε και πιο νισταγμένοι από ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτό βλέπω. Ναι. Ήταν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πηγαίνανε τέτοιο. Γύρισε όμως και ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Είχε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σφινάκι, 2 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν για 2 μέρες.
0: Εγώ τώρα τον βλέπω, χάρηκα πολύ. Ναι. Η Βασιλική Κολτσίδα.

0: Κάθε καταργάρι στον πάγκο του λέει όπως είπες εσύ. Ένα βήμα πριν από την εκπνοή του καλοκαιριού. Στο καλό. Την καλημέρα μου σε όλους τους αρτοποιούς λέει. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 28.
1: Αν δεν έχει 28.
0: Και με αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό.
1: Αυτό
0: Κυριακή ακριβώς αυτό το πράγμα αισθάνθηκα και εγώ μόλις βγήκα από το σπίτι.
1: Real feeling είναι.
0: 24 βαθμούς στην Ξάνθη μας λέει ο Νίκος. Καλημέρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει τους 37, 38, 39, 40 λέει η Έμι.
1: Προειδοποιεί. Όμως, πότε.
0: Όχι, ναι, στα υπηρετικά 37 με 38, αλλά κατά τόπους θα φτάσει και 40.
1: Εντάξει.
0: Στην νησιωτική θα έχει 37 και τοπικά στα ανατολικά 38 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου. Έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο ανατολικά θα πνέουν 4 με 6 από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Είναι στα όρια ή ξεπερνάει αυτό το hot air windy, windy dry.
1: Είναι κατηγορία 4 σήμερα.
0: Αυτό, hot dry
1: είναι,
0: windy.
1: Θέλει πολύ προσοχή σήμερα, πάρα πολύ.
0: Έτσι, να το ξέρω.
1: Και θα αρχίσει να φυσάει ένας βοριάς, λέει.
0: Ναι.
1: Που λίγο έτσι θα ρίξει ένα βαθμό την δεξιά. Αυτό το πράγμα λέει. Θα δροσίσει λίγο. Τι να δροσίσει, ρε παιδιά, αφού έχουν πυρώσει τα πάντα. Πώς θα δροσίσει. Δεν δροσίζει έτσι. Πρέπει να κρατήσει
0: μέρες. Τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Βάλε
0: ξανά.
1: Νοέμβριο και πάμε τέτοια. Λοιπόν, σήμερα είναι η εθνική 24 Αυγούστου, η εθνική γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό έγινε το 1991. Είναι Noche de la Nostalgia απόψε στην Ουρουγουάη και όλα τα κέντρα διασκέδασης και ραδιοφωνικής σταθμής της χώρας. Αχ, τι ωραίο που είναι. Παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική. Αυτό ξεκίνησε το 1978, παραμονή της εθνικής γιορτής της Ουρουγουάης, από την δισκοτέκ Τον Μετέκ του Μονεβιδέο και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός.
0: Τον Μετέκ. Πού θα πάμε σήμερα, Τον Μετέκ.
1: Ναι, πάμε. Τον Μετέκ.
0: Τον Μετέκ.
1: Ναι. Είναι εθνική ημέρα ροδακινόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, έφτιαξα όταν έλειπες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν φτιάχνω γλυκά, το ξέρεις.
0: Όποτε λείπω το
1: φτιάχνω. Στην στενοχώρια μου. Μαγείρευα και έτρωγα και.
0: Επειδή έλειπα.
1: Σκάσω. Ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Έφτιαξα.
0: Το δέχομαι.
1: Νεκταρινόπιτα.
0: Ναι.
1: Με κρέμα αμυγδάλου.
0: Ναι.
1: Έγινε πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούγεται, ωραία.
1: Πάει με παγωτό, πολύ ωραία αυτό.
0: Και είναι και εθνική μέρα βάφλας.
1: Τη βάφλα τρώω.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ωραία η βάφλα.
1: Ωραία η βάφλα.
0: Ωραία η βάφλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί? Βάφλα πολύ στο Βέλγιο. Πολύ βάφλα.
1: Πολύ βάφλα. Είναι το εθνικό τους γλυκό.
0: Ναι. Έχει εκεί αυτά τα σαν τροχόσπιτα που είναι παντού σε όλες τις γωνίες στο κέντρο. Βάφλα, πάρε μια βάφλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Με παγωτό, με ρέντα, με.
1: Δεν λέω ποτέ όχι.
0: Ναι, ρε, ναι, ωραία. Ναι. Βάφλα είναι ωραίο πράγμα.
1: Γιατί να πω όχι.
0: Ναι. Όμορφο, μ' αρέσει. Ναι. Και μ' αρέσει και το σκεύος αυτό που το κάνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν σήμερα το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια.
1: Κρίμα.
0: Ακόμα βρίσκουν εκεί πέρα πράγματα. Ναι. Το 1572. Είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, δηλαδή Προτεστάντες, φάζονται κατ' εντολήν των Καθολικών Αρχών.
1: Λυκούλιδες.
0: Έχει περάσει την ιστορία, έτσι. Λυκούλιδες. Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Ναι. Το λέμε, ας πούμε, και τα
1: καθολικά. Ναι, ναι.
0: Το 1824, σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μνιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκοαιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκιαλ Καρνασού.
1: Το Πάπα σας δεν έμεινε στην ιστορία πάντως.
0: Όχι, άρα έχασε. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο η εφημερίδα Αυγή. Ωραία. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών σαν σήμερα με πρόεδρο τον ιστορικό δικαστή Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Είναι η ποινή που μέσα σε χρόνο ντετέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετέτρεψε σε εισόδια. Το 1995 η Microsoft λανσάρει σαν σήμερα τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που, όπως γράφει το σαν σήμερα, έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC.
1: Των
0: υπολογιστών. Καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον του Windows.
1: Εντάξει. Τα παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Σαν σκριτικά είναι αυτά.
1: Ναι, ναι, τα ξέραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά γεννήθηκε το 1851 ο σπουδαίος Γιαννούλης Χαλεπάς, ο γλύπτης. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο ποιητής από την Αργεντινή, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, τεράστια μορφή του 20ου αιώνα και όχι μόνο. Το 1900

0: 1922 γεννήθηκε ο Χάουαρντ Τζιν, ο Αμερικανικός ακαδημαϊκός, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Παόλο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με πολύ μεγάλη φήμη. Έγραψε τον Αλχημιστή και άλλα πολλά. Και με ατάκες του χρησιμοποιούσαν κάποτε για να ρίξουν κορίτσια.
1: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα έφευγε το 1831 ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός, διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Ιωάννης, σκηνοθέτης του κινηματογράφου, Κέντζι Μιζογκούτσι, να το πω και ναι, αυτό. Και το 1971 ο Κάρλ Μπέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει τον ονομηρική Τρία της Ηλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Χαμούλης. Τα έχει όλα αυτά ο Ιωδύσια.
0: Λοιπόν, δεν έχει πολλά ευχάριστα. Έχει, τα αθλητικά μας δίνουν μεγάλες χαρές.
1: Ευχάριστα δεν έχει τίποτα.
0: Τα αθλητικά δεν μας δίνουν μεγάλες
1: χαρές. Ναι, μόνο τα αθλητικά. Ναι.
0: Πολύ μεγάλες χαρές και από τους μεσογειακούς αγώνες και από τα διάφορα πώς τα λένε, τουρνουά που γίνονται, τα μεγάλα του στίβου. Ωραία. Παίρνουμε μετάλλια.
1: Πόσα κάθε δύο μέρες έχει καινούριο τουρνουά.
0: Ναι, γίνεται. Τώρα είναι όλα τα Diamond League. Είναι στη σειρά.
1: Στη σειρά είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Και πότε ξεκουράζονται, δεν ξεκουράζονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
0: Όλο την υπόλοιπο
1: χρόνο. Και μες στη ζέστη τώρα, επειδή είναι με 28 και 29 βαθμούς και 40 βαθμούς και τέτοια.
0: Έχει ζέστη στη Λοζάνη.
1: Α, δεν έχει εκεί η Λοζάνη.
0: Τώρα δεν έχει. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
1: Κοζάνη έχει.
0: Πόση ζέστη η Κοζάνη.
1: Καλημέρα κύριε Σολομώντα. Στην 21 βαθμούς έχει την Ξάνθη, να ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και στον κύριο Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχετε.
0: Διάβαζα χτες το βράδυ ότι συνέλαβαν, λέει, τον ιδιοκτήτη, θυμάσαι, του μπαρ του στο Κραμ Ποτανά που κάηκαν 41 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν, λέει. Λέω, καλά έξω ήταν, σκεφτόμουν εγώ. 41 νεκρούς είχε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έδιρε, λέει, τη γυναίκα του.
1: Α, γι' αυτό το συνέλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είχε βγει με αναστολή μέχρι να γίνει δίκη.
0: Μπορεί.
1: Δεν τα ξέρουμε τώρα, τα παρακολουθούμε.
0: Τη χτύπησε, λέει, τόσο πολύ που έπρεπε να νοσηλευτεί η γυναίκα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Παύλο. Κατά τα λοιπά νύχτα, λέει. Πολύ σκοτάδι, ρε παιδί μου. Ακόμα πώς να πούμε καλημέρα.
0: Εντάξει κύριε Παύλο.
1: Και φυσικά Σλάβα Ουκραίνη. Ναι, είναι αυτό που λέει και η Κατερίνα. Δεν έχει τίποτα ευχάριστο.
0: Δεν έχει.
1: Πού να ξεκινήσει, ναι.
0: Επίσης θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα. Έτσι, γιατί δεν μπορώ με τα πολύ δυσάρεστα. Στενοχωριέμαι. Εσύ πας κάπου, ρε παιδί μου, παίρνεις την καλή σου και πας κάπου με το ελικόπτερό σου. Το παρκάρισμα που βρει.
1: Άμα είχα ελικόπτερο και άμα ήθελα να το δείξω και άμα ο πιλότος έκανε ό,τι του έλεγα, θα πήγαινα όπου ήθελα.
0: Θα το έκανες εσύ
1: βέβαια,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Αφού δεν σε έχω για τέτοιο χαρακτήρα.
1: Αλλιώς γιατί να έχω. Με το χαρακτήρα που έχω δεν έχω ελικόπτερο, καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άμα είχα, ελικόπτερο θα χάλαω χαρακτήρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Τόσο ναι, απλά εντάξει, τα πράγματα.
0: Ναι. Αυτό λέμε γι' αυτό στις πέτσες που έγινε.
1: Τι έγινε στις πέτσες?
0: Στις πέτσες, παιδί μου, κάνανε μπάνιο οι άνθρωποι σε
1: Πού
0: μια παραλία.
1: Τα παρακολουθείς όλα αυτά, ναι.
0: Στις ειδήσεις.
1: Λοιπόν, Πανάγια,
0: κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στις πέτσες.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπουν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονται.
1: Ωραία, και τι έγινε.
0: Όχι, τι ωραία και τι έγινε. Δεν είναι χώρος να προσγειωθεί ελικόπτερο, πρώτον.
1: Γιατί ήταν στη Μήλο, πάνω στο Σαρακίνικο, ή είναι στη Μύκονο μπροστά στην παραλία? Όχι.
0: Και πρέπει να το θεωρήσουμε κανονικό αυτό?
1: Όχι, είπα εγώ να το θεωρήσουμε
0: αυτό.
1: Κανονικό.
0: Τους σήκωσε την άμμο, τους λαχτάρισε τους ανθρώπους, τους περίμενε και ταξί. Αυτά τα ταξί, τα θαλάσσια.
1: Οργανωμένοι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τους πήρε λοιπόν το ζευγάρι να τους πάει.
1: Έχει και σε θαλάσσιο ταξί Uber.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
0: Ρώτησαν λοιπόν τον πιλότο γιατί και τους πιάσανε, τους βρήκανε τέλος πάντων. Και ρώτησαν τον πιλότο γιατί το προσγείωσε στην παραλία. Είχε, λέει, μηχανάκια στο.
1: Στον δρόμο.
0: Όχι,
1: στο ελικοδρόμιο.
0: Εκεί που το χρησιμοποιούν σαν ελικοδρόμιο, ένα μέρος.
1: Μπορεί να είχα να παρκάρει στο ελικοδρόμιο τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Και να μην είχε τα πατίνια. Τι να κάνει, να
0: πατίνια.
1: Πάνω στα πατίνια.
0: Μπορεί γι' αυτό.
1: Πού το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να τα βρει η δικαιοσύνη. Και η αστυνομία. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Κατερίνη, 27 βαθμούς. Λέει, γύρισα τώρα από τη Λάρισα. Τρομερή κίνηση στην Εθνική Οδό. Χθες στη Λάρισα, λέει, είχε 43.
0: Πα.
1: Εμπτή, άμα δεν
0: είσαι στη Λάρισα,
1: πού. Άμα δεν είσαι στη Λάρισα, τότε
0: ναι,
1: πού.
0: Ναι,
1: Λάρισα, ναι. Άργος, Τρίπολη, αυτά. Τα γνωστά δηλαδή.
0: Πω.
1: Εγώ από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, Αυτή που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Τι, Διονύση μου?
1: Είναι το μπιφ που έγινε μεταξύ Καναδά και Αμερικής. Μόνο φυσικά τώρα. Άλλοι ασχολούνται με τα ελικόπτερα, άλλοι εγώ ασχολούμαι με αυτό το πράγμα.
0: Για πες λοιπόν.
1: Το θεωρώ εξαιρετικά χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, και για την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και των δικών του. Δηλαδή, εκεί που πήγαιναν να κάνουν μια συμφωνία με τον Καναδά εμπορική.
0: Τα είχαν βρει, ας
1: πούμε. Σχεδόν τα είχαν βρει, ήταν στο παραένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έβαλε, λέει, καινούριους όρους. Θέλετε να μάθει μερικούς από αυτούς τους όρους? Να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Να βάλει βέτο ο Τραμπ αν θέλει ο Καναδάς, ας πούμε, να φτιάξει ένα καινούριο έργο υποδομής, μια καινούρια τράπεζα, πώς το λένε, μια καινούρια γέφυρα ή ένα καινούριο δρόμο, ας πούμε. Έτσι, μπορεί να βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βέτο. Να έχει τον τελευταίο λόγο στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που κάνει ο Καναδάς με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, να έχουν λόγο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το κάνει προτεκτοράτο του, δηλαδή. Αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά σπάσαν οι συνομιλίες. Το λέω αυτό, πέραν το ότι είναι η κορυφαία είδηση οικονομική του Σαββατοκύριακου, ίσως και όχι μόνο οικονομική, αλλά είναι ενδεικτικό και του πώς διαπραγματεύεται και τι ζητάει. Δηλαδή, πώς πάει τις διαπραγματεύσεις αυτός ο κύριος.
0: Αυτό.
1: Το λέω γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σε κάποια φάση.
0: Μπορεί, καλά κάνεις και το λες.
1: Γιατί το λέω τώρα.
0: Γιατί αυτό το πράγμα σε αναγκάζει να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόσουν μέχρι τώρα οι διπλωμάτες.
1: Δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Αλήθεια τώρα.
0: Οι διπλωμάτες. Και λες, τι θα έπρεπε να κάνω εγώ για να καλοπιάσω το παιδί με το πορτοκάλι μαλλί?
1: Δεν καλοπιάνεται.
0: Όχι, μπορεί.
1: Δεν καλοπιάνεται.
0: Εγώ έχω μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
0: Όχι, δεν γίνεται. Γιατί να σου πω κάτι, άμα θες. Ρε, παιδί μου, είναι αυτό που λέγεις εσύ την Παρασκευή. Πες του, ξυπνάει ένα πρωί και λέει, τι είναι το Καστελόριζο. Τι, μαλώνεται για το Καστελόριζο.
1: Είναι πιο κοντά στην Τουρκία.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί λοιπόν έχεις πάντα έτοιμα μία παραγγελία με τα αγαπημένα του μπέργκερ από συγκεκριμένη αλυσίδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δρά κατευναστικά.
1: Όχι, γιατί φαίνεται ότι τα τρώει και στο αεροπλάνο που πετάει αυτό το αεροπλάνο που έχει μας περιπτώσει, και μετά βγαίνει με τα νεύρα τσατάλια.
0: Λέω, αν το του προσφέρεις εσύ ως δώρο, δεν θα θεωρήσει ότι έχετε το ίδιο γούστο?
1: Λέω. Ναι.
0: Κάτι, ρε παιδί μου, κάτι. Ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και η διπλωματία. Και μιλάμε για δεκαετιών διπλωματία, έτσι.
1: Λοιπόν, λέει η Λίντι, θέλει να αγιάσει, αλλά η διπλανή μου, εσύ, δεν την αφήνει. Λέει για ροδακινόπιτες ότι τις πέτυχε μάλιστα με κρέμα αμυγδάλου και δεν μας έχει φέρει ένα κομματάκι. Και μου λέει. Ναι, για να κάνω ρελάς. Ναι. Να μην σου φέρω πατάτες από το λιβάδι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί έχω πήξει την πατάτα από το λιβάδι, Λίντι.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Λαύκο και δροσερό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
0: Έχω πήξει τόση πατάτα, δηλαδή.
1: Στέλνει καλημέρα και στον κύριο Βασίλη από τη Λάρισα. Ο Γιάννης και τα άλλα
0: καλά
1: παιδιά.
0: Κάνει.
1: Τα φουρναράκια από το Λαύκο του Πηλίου. Το πανέμορφο και μαγευτικό και δροσερό πλέον.
0: Καλά κάνουν τα παιδιά.
1: Ναι,
0: τι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς. Τι λες
1: κανείς?
0: Εδώ λέει.
1: Πού?
0: Στο Art News το βλέπω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ευτυχία, η ευτυχούλα, η ευτυχίτσα, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Ο ευτύχιος και ο ευτύχης. Χρόνια τους πολλά.
1: Ωραία.
0: Και η ετωλία. Γιατί είναι το γιου κοσμά του ετωλού.
1: Δεν, εγώ πριν στα.
0: Δεν ήταν λυψό.
1: Το ορτολόγιο δεν το είδα.
0: Ήταν λυψό αυτό το ορτολόγιο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί καθυμόμουν ότι ήταν κάτι σήμερα.
1: Ναι.
0: 24 του μήνα. Χρόνια πολλά, παιδιά, στις ευτυχίες και στους ευτυχίδες. Δεν ξέρω, καμία ευτυχία.
1: Την πενταράκι.
0: Την πενταράκι μας, χρόνια της πολλά.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα γιορτάζει. Είμαστε σίγουροι.
0: Τον Μπλέτσα. Δεν το ξέρω πώς το πει.
1: Γιορτάζουν στη διαφορετική.
0: Ναι. Τώρα που ευτύχης Μπλέτσας. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο στα σόσια.
1: Ναι.
0: Που βρίζανε τον έτερο που κάνει τα ταξιδιωτικά. Το Δούσης.
1: Ναι.
0: Τον βρίζανε γιατί πηγαίνει σε μέρη εξωτικά που πάνε πλούσιοι. Δεν πάνε μόνο πλούσιοι.
1: Δεν του τη λέγανε γι' αυτό.
0: Γιατί?
1: Του τη λέγανε γιατί έκανε μια ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Όπου είχε κάποιους χαρακτηρισμούς, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, ναι,
1: για κάποιους ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία αφενός.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφετέρου έπαιρνε θέση κατά όλων αυτών των πογκρόμ που γίνονται των ημιρατσιστικών ή σχεδόν ρατσιστικών εναντίον των Ισραηλινών στα διάφορα νησιά.
0: Α, και δεν είχε
1: επειδή έπαιρνε γι' αυτό θέση, γι' αυτό του την πέσανε.
0: Α, και δεν είχε δικαίωμα να πάρει θέση.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Ξέρω εγώ, τι να πω, που μίλεις για το αντικείμενό του.
1: Δηλαδή. Εδώ, παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε θέματα άλλα. Έχουμε θέμα με τη Μαντόνα. Αν έκανε καλά που ήρθε ή δεν έκανε καλά που ήρθε.
0: Αυτό, ναι. Αυτό εγώ λέω να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Α, φτάσαμε να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Δεν θα πάμε.
1: Πάμε, ρε.
0: Ενέβης, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο υδράργυρος και σήμερα σε όλη τη χώρα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και 11 ακόμη περιοχές. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νέο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία, το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο, η προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νεβάδα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι εν ώψη των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα σκληρότερα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ποτέ, έτσι τα έχει βαφτίσει ο ίδιος, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα,
1: ναι,
0: εναντίον του Ιράν, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων. Γιατί πέφτουν οι τιμές των καυσίμων?
1: Τι να σου πω, παιδάκι μου, αυτό πια δεν είναι. Ούτε αυτό πια.
0: Δεν έχει καμιά λογική, ρε
1: παιδί. Ούτε αυτό πάει με βάση τη λογική. Τίποτα δεν πάει πια βάση τη λογική.
0: Υποτίθεται ότι θα πάρθουν μέτρα, άρα θα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων. Άμα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων, λογικά θα έπρεπε να ανέβουν. Όχι, πέφτουν, λέει, εν αναμονή.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό το πράγμα είναι ότι έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, το μέτρο.
1: Τι σταθερέ.
0: Ναι, τι σταθερέ. Λέγαμε, γίνεται αυτό, μάλιστα θα ανέβουν τα καύσιμα. Γίνεται αυτό, θα πέσουν τα καύσιμα. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα ανέβουν και πότε θα πέφτουν.
1: Όχι.
0: Φοβερό. Ναι. Καλημέρα στο Χρήστος, ο οποίος μου λέει: α, θα γιορτάζει ο θείος του Ευτύχης και μου λέει και το επώνυμο του Παλαθιώτης. Κάτι μου λέει το επώνυμο, αλήθεια σας λέω. Είναι από το Λιβάδι ο θείος του.
1: Θα το ξέρει.
0: Και είχε δάσκαλο τον μπαμπά μου.
1: Ορίστε.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο. Η Ευτυχία λέει: γιορτάζει 6 Απριλίου.
1: Μπορεί να έχει και τώρα, ρε παιδιά, κάποιες. Τι να κάνουμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα εγώ πριν, γιορτάζει σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τι ψέματα να σου πούμε.
0: Όχι, ρε. Γιατί με τους Παναγιώτητες και τις Μαρίας και τους Μανώλητες και τους αυτούς, τι γίνεται? Πόσες γιορτές υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Άπειρες.
1: Βέβαια.
0: Στις Σέρες έχει 24 βαθμούς και η υγρασία κολλάει ο τόπος, λέει. Τα κουνούπια κάνουν πάρτι. Να προσέχετε του Δυτικού Νείλου.
1: Πώς να το ξέρει.
0: Τα ξεχωρίζει. Να
1: το ρωτήσει. Να του δει ταυτότητα.
0: Από πού είσαι, από το Δυτικό Νείλο? Ναι.
1: Από πού είσαι, από την Αίγυπτο? Δεν γίνεται αυτό.
0: Διάβασα, λέει, την επιθετικότατη ανάρτηση που δέχτηκε η κοπέλα που της έριξε φετριόλι. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Τη βρίσανε γιατί κάνει αναρτήσεις στο Instagram. Δεν είμαστε καλά.
1: Παιδιά, ακούστε να
0: δείτε. Ο κόσμος έχει λίγο πολλά λύση. Και δεν φταίει η ζέστη.
1: Μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία ο Διονύσης, ναι, εγώ, και να λέω τι ωραίο αυτό το ηλιοβασίλεμα εδώ στο. Πού να σας πω, εδώ στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Θα βρούνε λόγο αυτοί που. Είναι κάποιοι άνθρωποι που από θέση είναι ή μίζεροι ή θέλουν να βρίζουν.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, ζουν γι' αυτό.
1: Ζουν γι' αυτό. Αυτό του στρέφει, πώς το λένε. Και σου λέει, εσύ βλέπεις ηλιοβασιλέματα.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδάκια που πεινάνε εκεί δεν μπορούν να τα ευχαριστηθούν.
0: Ναι, και διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι. Άμα θες, βρίσκεις. Άμα έχεις πέσει και στη μαρμίτα, ναι, μικρός. Ναι. Εμείς δεν έχουμε πέσει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα.
1: Παγιά μπάνιο, ε.
0: Τουλάχιστον εδώ δεν κινδυνεύουμε, μην μας έρθει ελικόπτερο στο κεφάλι.
1: Καλά, ποτέ μιλέτε, ποτέ.
0: Ναι. Και μας στέλνει μήνυμα πριν πάει για μπάνιο. Ναι. Τέτοια ώρα, 6:30 το πρωί. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Θα βλέπετε και την Ανατολή. Στη Φλόρινα έχει 15 βαθμούς. Τι ωραία. Τι ωραία, ιδηλιακά το βρίσκω. 27 έχει τη Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη.
1: Έβλεπα τα στοιχεία από τους ελέγχους ΑΔΕ. Που κάνανε σε τουριστικούς προορισμούς, ρε παιδί μου. Και λέει σε ένα κομμωτήριο στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ξεχάσει να κόψει 164 αποδείξεις. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά και θεωρήθηκε υποτροπή και. Το κλείσανε για
0: άλλη μια. Εδώ ήταν ένας κύριος, όταν έλειπες, όταν ήσουν σε διακοπές. Ο οποίος είχε δηλώσει 132 αυτοκίνητα, όχι ένα και δύο, 132 αυτοκίνητα σε ακινησία. Και τα νίκιαζε. Και τα νίκιαζε κανονικά, 132 αυτοκίνητα. Τα μίσθωνε.
1: Του είπαν είναι κόλπο αυτό. Δήλωσε τα σε ακινησία.
0: Ρε, εσύ αλήθεια τώρα. Για να μην πληρώνει τα τέλη. Τα δήλωσε σε ακινησία. Και μετά τα νίκιαζε.
1: Ναι.
0: Μη χειρότερα, Παναγιώτη. Είναι αυτό που λέγαμε την Παρασκευή. Το δαιμόνιο του Έλληνα. Αυτό κάποιοι το θεωρούν και μεγάλη μαγιά. Τι να μα πούνε οι κουτόφραγγοι και τέτοια που τρώγαν βελανίδια.
1: Ναι.
0: Διότι εμεί κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Εδώ υπήρχε ένα τύπο ο οποίο κυκλοφορούσε στην Εθνική με ανοιχτέ τι πόρτε του αυτοκινήτου.
1: Όταν έλειπε.
0: Ποιο?
1: Αυτός,
0: τώρα.
1: Με τα ηχεία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Τώρα σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Ναι.
0: Με τις πόρτες ανοιχτές στην Εθνική.
1: Ναι, γιατί ήθελα να ακούγε τη μουσική που έπαιζε. Το άρεσε, θέλει να τη μοιράζεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μοιράζονται μαζί μας τη μουσική που ακούνε.
0: Ξέρω, περνάνε και κάποιοι από το γραφείο κατά τις 4.30 το μεσημέρι που είναι και ώρα κινησικίας ησυχίας με το σαμπουγούφερ στο τσίτα και ακούνε κάτι.
1: Καγκούρια.
0: Βλαχο. Ραπ. Λαχωρά.
1: Και τράπ ακούνε.
0: Αυτό ίδιο λέμε.
1: Αυτό.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Ακριβώς
0: το ίδιο. Ναι. Δεν θυμόμουν τον όρο.
1: Τραπ. Ναι. Τραμπ. Εμείς γιατί.
0: Εμείς τι γιατί, γιατί δεν έχουμε τέτοια αυτοκίνητα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή γιατί δεν ακούμε τέτοια μουσική.
1: Γιατί αυτό είναι θέμα, ας πούμε. Πρόσεξε τώρα, είναι ώρα 4, ας πούμε. Ή έχεις γυρίσει από τη δουλειά, γιατί κάποιοι έχουν γυρίσει από τη δουλειά.
0: Μόλις, ναι.
1: Έχουν φάει λίγο έτσι μεσημερά και έχουν βάλει και... το κλιματιστικό και έχουν γλαρώσει.
0: Λίγο. Ναι. Γλυκά, όμορφα.
1: Ή χειρότερο ακόμα. Έχεις καταφέρει που το παιδί που έχει κολικούς, που είναι μωρό, κάποια στιγμή να το ηρεμήσεις και το έχεις βάλει και το έχει πάρει ένας γλυκός υπνάκος.
0: Και περνάει ο άλλος στη διαπασόν. Μαμά. Για τέτοια τραγούδια ακούνε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας από την Ορεστιάδα με 22 βαθμούς. Στον Κώστα από την Κύπρο 26. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη. 26,5 στην Κατερίνη και 70% υγρασία. Ακόμα και στο Λιβάδι είχε ζέσει το τριήμερο. Και στείλτε, σας παρακαλώ, και τις ευχές στο φίλο μου τον Ευτύχη τον Παλαθιώτη. Τις ευχές του Γιάννη. Τις έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από εμάς ευχές στον Ευτύχη Παλαθιώτη.
1: Επειδή γυρνάτε όλοι τώρα, σιγά-σιγά,
0: ναι,
1: θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Ότι αυτή, να ξέρετε ότι αυτή η τακτική που ακολουθούσατε μέχρι τώρα, που φεύγεις το πρωί από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Μένεις σε μια περιοχή που είναι δύσκολη για το πάρκινγκ, ας πούμε, λέω τώρα, έτσι.
0: Παγκράτη, ναι, λόγου χάρη.
1: Και βγάζεις και βάζεις ένα ντενεκέ, μια γλάστρα, μια καρέκλα στη θέση κτλ.
0: Ναι.
1: Παγορεύεται. Από πάντα παγορευόταν.
0: Γι' αυτό εγώ έχω δει κάποιους που βγάζουν ολόκληρη ζαρντινιέρα. Γι' αυτό έχουν γίνει σφίχτες οι μισοί, ας πούμε.
1: Ποια ζαρντινιέρα. Ναι. Εδώ έχουν κάποιοι μηχανάκια που είναι διαλυμένα. Που
0: α, ναι, και τα αφήνουν, ναι, ναι.
1: Και τα βάζουν και πιάνουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Και κάνεις εσύ κύκλους, κάνεις κύκλους, κάνεις.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Αυτό απαγορευόταν από πάντα, αλλά έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα.
0: Δεν έχει πρόστιμα. Έχει γερανό, το μαζεύει, φεύγει.
1: Και πρόστιμο έχει.
0: Ναι, και πρόστιμο. Βέβαια. Μετά, και πρόστιμο.
1: 350
0: ευρώ. Άρα να το παίρνει, να σκόνται, να φεύγει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen, mit Glück. Με ευτυχία είναι αυτό το mit Glück. Λόγω ονομαστικής εορτής σας ξαναστέλλω το τραγούδι. Καλημέρα, αγαπητή τύχη. Guten Tag, Lips Gluck. Gluck, Gluck. Ναι. Ναι, καλημέρα.
1: Το σπρεχάρουμε.
0: Τα σκοτώνω εγώ αυτά, το ξέρετε.
1: Το γερμανικό.
0: Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Εσείς οι δημοσιογράφοι πού βρήκατε τα χρήματα? Εύκολα κρίνετε τους άλλους και καλά κάνετε.
1: Ποια χρήματα?
0: Μισό λεπτό.
1: Ποιο Βολτέρο?
0: Εμείς πού τα βρήκαμε τα χρήματα? Όχι, μισό. Μας λέει η Κατερίνα. Βρήκαμε εμείς χρήματα. Βρήκες εσύ.
1: Πού? Άμα είχα βρει χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Θα κάνανα νούλια τώρα. Ή θα έπαιρνα το ελικόπτερό μου να πάω για μπάνιο.
0: Ξυπνήσατε λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Μήπως. Δεν.
1: Εμείς που. Άμα μας λέτε ότι είμαστε μπρούκλιδες.
0: Ναι, είμαστε.
1: Δεν είναι
0: καλά,
1: κακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, επειδή έλεγες πριν ότι θα πήγες κάπου, πήγες και είδες στην ανάβηση την Ανατολή. Τη Δύση, ξέρω εγώ τι.
1: Αυτό δεν θέλει λεφτά.
0: Και ρωτάει, κάντε τους κουτούς. Όχι.
1: Όχι, όχι, πραγματικά. Θέλει λεφτά αυτό να πας στο Λιοβασίλεμα, γιατί.
0: Βέβαια. Ξέρεις πόση βενζίνη είναι μέχρι Ανάβησο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Από τα Σέρας, ο Βαγγέλης. Καλημέρα και. Α, γύρισε η Μαριτίνα.
1: Εσύ,
0: Μαριτίνα, αλήθεια.
1: Έλα, ρε παιδί.
0: Αλήθεια. Έρχεται τώρα, λέει. Μπράβο.
1: Άντε, ρε παιδί.
0: Καλώς την.
1: Άντε, και έχουμε να πούμε πολλά για το Χάρη και τη Μέγκαν.
0: Ποιο Χάρη και το Μέγκαν?
1: Συζητάμε για το Χάρη και τη Μέγκα.
0: Με τη Μαριτίνα.
1: Και με τη Μαριτίνα.
0: Δεν συζητάτε για τον Δούκα και για τον Ανδρουλάκη?
1: Για τον Δούκα και τον. Ποιον?
0: Όχι. Δεν συζητάτε για τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν συζητάμε εμεί τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα
1: είναι πολύ ψηλή πολιτική για μα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Α, τι.
0: Είδα αυτό την κυρία στην Κέρκυρα. Η οποία πάτησε ένα σκυλί.
1: Ναι.
0: Σχηματίζεται δικογραφία. Mm. Έτσι θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Η ίδια λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ κάπου διάβασα όμως ότι το είχε επαναλάβει και με άλλο ζωντανό.
1: Η κυρία η συγκεκριμένη.
0: Έτσι διάβασα. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Διάβασα όμως ότι δεν είναι και το δίσεξ αμαρτίν ούκ ανδροσοφού. Ούτε γυναικός. Έτσι. Ναι. Γενικός σοφών. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Η δικαιοσύνη θα τα βρει και δεν παίρνω θέση.
1: Υπάρχουν αλλά... βίντεο πάντως. Τώρα δεν ξέρω την πρόθεση που είχε. Η πρόθεση δεν φαίνεται στο βίντεο.
0: Πώς να φανεί η βίντεο.
1: Ναι. Αλλά υπήρχε και μια άλλη κυρία πάλι στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο. Η οποία είχε δέσει σε έναν τοίχο μια γάτα. Και τη σκότωσε. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι σας κάνουν τα ζωντανά όμως? Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό σας λέγαμε στην αρχή ότι όλες οι ειδήσεις δείχνουν ότι, ότι δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αυτό δεν δείχνουν καλά επίπεδο. Ένστικτα γενικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή
0: αυτό.
1: Δείχνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν σκεφτείς, για παράδειγμα, εγώ δεν φημίζομαι. Είχαμε πάντα ζώο στο σπίτι μας και με η κατοικίδια. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα με τις πολλές ώρες δουλειάς θεωρώ ότι δεν μπορώ να έχω ένα κατοικίδιο, γιατί θα αισθάνεται μόνο του. Γιατί μου έχει τύχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι πιο αδύναμα από εμάς τα ζώα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα τα ζώα. Ναι. Δηλαδή αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, βγάλτε ένα τέτοιο μετροσερό νεράκι.
0: Υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει.
1: Το ξέρω.
0: Αυτό το πράγμα. Έτσι, που τα φροντίζει. Και τα, ακόμα και αν δεν είναι δικά του. Ειδικά αν δεν είναι δικά
1: της
0: του.
1: Τη γειτονιά, παιδί.
0: Τη γειτονιά, παιδί μου, ναι. Αυτό. Τα δέσποτα κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν και σε κάποιους πρωτοποριακούς, δηλαδή που βλέπουν πιο σφαιρικά τα πράγματα, δήμους, που υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε εάν το πάτησε σωστά ή δεν το πάτησε σωστά, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω, χάνεται το μέτρο. Επανέρχεται, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου, που βρήκε τα χρήματα. Καταλαβες.
1: Ο πρωθυπουργός δεν αγόρασε κανένα σπίτι.
0: Όχι, αγόρασε του Βολτέρου.
1: Η γυναίκα του τα αγόρασε.
0: Του Βολτέρου είναι ή στην οδό Βολτέρου.
1: Του
0: Βολτέρου, το ίδιο.
1: Αλλά αυτό, πώς σας ήρθε τώρα,
0: ξέρω εγώ, τι ήρθε. Πού βρήκε τα χρήματα.
1: Δεν κάνει ποθενέσχες.
0: Στο ποθενέσχες που τα βρήκε τα χρήματα. Τώρα το αγόρασε. Πότε,
1: τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι χρόνια πριν.
0: Μισό λεπτό. Πότε το. Αυτό θέλω να ρωτήσω την κυρία Κατερίνα, γιατί φαίνεται ότι έχει αγωνία 6 και 20 το πρωί. Πολύ ωραία. Πότε έγινε αυτό το πράγμα. Πείτε μας κάποια στοιχεία να το ψάξουμε. Να το ερευνήσουμε το θέμα. Ναι, ωραία. Δεν, θα απαντήσει, φαντάζομαι, αργότερα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ωραία. Άλλα θέματα. Τι άλλο γίνεται.
1: Άλλα θέματα.
0: Με την Τουρκία, λέει. Βλέπω όλο και περισσότερες αναλύσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Αφού
0: ότι με το. Κάποιοι θεωρούν ομοτελειακό ότι με το Ισραήλ θα υπάρξει μπιφ, θα υπάρξει κόντρα, θα υπάρξει έως και σύγκρουση.
1: Σύγκρουση, άλλο.
0: Έως και σύγκρουση. Έως και σύγκρουση.
1: Ναι,
0: μπιφ υπάρχει
1: ναι,
0: ήδη.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, διαβάζω σε κάποιες αναλύσεις ότι τι θα κάνουμε εμείς αν η Τουρκία επιτεθεί στο Ισραήλ. Επειδή η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ ή αν υπάρξει σύγκρουσή του στη Συρία. Η Συρία δεν είναι νατοϊκό έδαφος, να το πω, να το ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν επίσης η Τουρκία, αν η Τουρκία επιτεθεί κάπου, δεν το ξέρω, λέω με βάση τα σενάρια που βλέπουμε το Βόλιο της Δημοσιότητας, αν επιτεθεί η Τουρκία κάπου, δεν πρέπει να συνδράμουμε εμείς. Έτσι, δεν είναι. Αν δεχθεί επίθεση, είναι μια άλλη ιστορία όπου πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες κτλ. Να γίνουν συνεδριάσεις, τα αρμόδια όργανα κτλ. Πάει λέγοντας.
1: Όλα αυτά αν είναι προϋποθέσεις. Ναι, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις. Γιατί αν ξαφνικά, ας πούμε, αποφασίσει η Τουρκία να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα την ακολουθήσει.
0: Εγώ το έλεγα γκλουκ, δεν είναι γκλουκ, γλυκ είναι η τύχη. Αρέσει, Άλεξ, γιατί μου βάζει τέτοια όμως. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Θα μάθουμε σιγά-σιγά. Είναι και αυτή η υπόθεση. Πάμε από τον Αστάλο.
0: Ναι.
1: Το διάβαζα χθες. Μετά με έναν Ισπανό.
0: Τι διάβαζες για έναν Ισπανό, πράγμα.
1: Ο συγκεκριμένος 66 ετών. Είχε επιχειρήσει ο άνθρωπος. Πήρε τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να εργάζεται. Και είπε τη γυναίκα του: θέλετε να κάνουμε βόλτα με το ιστιοφόρο μας και διακοπές. Ναι,
0: ναι,
1: του είπε η γυναίκα του. Κάποια στιγμή ήταν εκεί η νυχτά της Πύλου.
0: Ναι.
1: Εδώ σε εμάς δηλαδή. Και ψάρευε εκείνος, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία. Δεν τον έχουν βρει.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Τρεις μέρες έπλεε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο με τη γυναίκα του πάνω, η οποία δεν μπορούσε, δεν ήξερε καν πώς να επικοινωνήσει με τις αρχές. Αλλά λέω, ρε
0: άμα
1: παιδί.
0: Άμα δεν έχει τις γνώσεις.
1: Όχι, ναι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα να μην έχει τις γνώσεις.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε δύο άνθρωποι να πάμε κάπου. Δεν γίνεται ο ένας να έχει γνώσεις.
0: Βέβαια δεν γίνεται να ξέρει μόνο ο ένας, γιατί. Γίνεται. Έρχεται η κακιά η ώρα που λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, γίνεται. Δηλαδή, ένα ατύχημα, κάτι.
1: Δεν θα νιώθεις ανασφάλεια. Πες, λοιπόν, θυμάει ο άλλος, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι από τη ζέστη. Παθαίνει μια ηλίαση. Ναι. Δεν λέμε τώρα να πάθει κάτι βαρύ, ας πούμε, κάτι. Μια ηλίαση παθαίνει, ναι, και λοιπόν θυμάει. Δεν θα πρέπει να ξέρει πώς να επικοινωνήσει. Θα πρέπει να ξέρει. Λογικά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: εμείς που ταΐζουμε και βάζουμε νεράκι, δεν ξέρετε τι πόλεμο δεχόμαστε. Αλήθεια.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μιλάμε, μέχρι και αυτόφορο έχουν ζητήσει να με στείλουν, γιατί ταΐζω τα δέσποτα. Και όχι σε χώρο ιδιωτικό ή δημόσιο. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι έξω από τη λογική μου.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ό,τι αφορά τα κατοικίδια. Όμως, αν είναι ποντικάκι, κάποιοι τα έχουν κατοικίδιο.
1: Όχι,
0: σαν χάμστερ, τι κάνουμε εκεί, τα σκοτώνουμε.
1: Όχι,
0: δεν σκοτώνουμε,
1: μισό
0: παιδιά.
1: Λεπτό, ναι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Τι. Δεν υπάρχει κατοικίδιο ποντικάκι.
0: Όχι, χάμστερ.
1: Άλλο το χάμστερ.
0: Γιατί?
1: Άλλο το χάμστερ. Το χάμστερ είναι σε χώρο ειδικό, είναι το έχουν οι άνθρωποι, το έχουν εκπαιδευμένο και.
0: Εγώ
1: το...
0: είχα μία φίλη που δεν το είχε μέσα
1: σε κλουβί. Δεν το είχε
0: σε κλουβί, ναι. Στο σπίτι.
1: Το έχουν, ναι. Αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι το χάμστερ, άλλο είναι το ποντίκι που ξαφνικά θα εμφανιστεί.
0: Το ποντίκι και το ποντίκι γιατί το φοβόμαστε. Γιατί έχει ασθένειες. Λεπτοσπυρώσεις και τέτοια πράγματα. Αν σε δαγκώσει ποντίκι μπορεί να σου μεταδώσει αρκετές ασθένειες. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο. Είναι άλλο. Έτερον εκάτερον. Γι' αυτό έχουμε τις γάτες. Για να μην έχουμε ποντίκια. Ε?
1: Αχ, Διονύση.
0: Και φροντίζουμε τις γάτες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλες οι γάτες κυνηγοί όμως.
0: Δευτέρα μετά την άδεια, δύσκολη Δευτέρα, βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο για να ταξιδέψω 60 μου χιλιόμετρα για το γραφείο. Ανοίγω το ραδιόφωνο στην πρωινή σας παρέα μετά από 15 μέρες και σας ακούω να μαλώνετε για το Χάρη και τη Μέγκαν. Αχ, βρε παιδιά μου, λείψατε.
1: Δεν μαλώνω.
0: Δεν μαλώνω. Εγώ όπως καταλαβαίνετε, αδιαφορώ. Δεν ασχολούμαι καν.
1: Εντάξει, δεν,
0: δεν, με δεν το είναι. Θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει κιόλας. Δηλαδή, ό,τι ξέρω.
1: Δεν έχω πια. Δεν έχει
0: ό,τι
1: πια.
0: Ξέρω, το ξέρω μόνο από την Κατερίνα.
1: Δεν έχει πια. Κάτι θα κάνουν όμως.
0: Ναι.
1: Θα επανέλθουν.
0: Ναι.
1: Κατά τώρα δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ποντίκι, ποντικό φάρμακο, λέει ο κύριος Αντώνης.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι επικίνδυνα τα ποντίκια.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι κατοικίδια εννοώ. Με αυτά τα είδη, τα διάφορα που έχουν.
0: Η κυρία δεν μπόρεσε ούτε το 112 να καλέσει για την Ισπανίδα. Μιλάω μισή είδηση. Μας λέει η κυρία Κατερίνα, η οποία από το πόθεν έσχεσαι το πέρασε στην Ισπανία.
1: Τι μισή είδηση, ρε παιδιά.
0: Ότι δεν, ούτε το 112 δεν ήξερε.
1: Το 112. Εντάξει. Κι άλλη μία ζήταγε πώς παίρνουμε το 100, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
1: Χρόνια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μπλοκάρεις, παιδιά, υπάρχει και αυτό το θέμα. Μπορεί να μπλοκάρεις και να λες τώρα εγώ τι κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αυτή η κοπέλα, ας πούμε, γιατί ήμουν σχεδόν παρόν, όταν έλεγε πώς παίρνω το 100.
1: Ήταν ταραγμένη.
0: Μπλόκαρε. Καταλάβες, μπλόκαρε.
1: Ήταν εκεί ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Από μέσα.
0: Δίπλα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εκπομπή. Ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. Με 24 βαθμούς.
1: Mm.
0: 24.
1: Τι έχουμε ζήσει κι εμείς, ρε παιδί.
0: Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα.
1: Επίσης, αυτές τις μέρες που είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή από πλευράς καιρού,
0: ναι.
1: Δηλαδή που κουράζεσαι 5 βήματα να κάνεις,
0: ναι.
1: Είδα, ας πούμε, ότι πέθανε μια γυναίκα 41 ετών.
0: Ναι.
1: Είχα και πάει για πεζοπορία στην Κρήτη.
0: Παιδί μου, συγγνώμη τώρα, γιατί πας μακριά. Εγώ είδα σήμερα το πρωί 20, με 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
1: Κάνα τζόκινγκ.
0: Κάνα τζόκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Η γυμναστική, ιερό πράγμα. Το σέβομαι απόλυτα.
1: Το
0: δεν
1: συζητάμε.
0: Το κάνω. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά υπάρχουν μέρες και μέρες. Δεν είναι όλες οι συνθήκες ίδιες. Με 29 βαθμούς δηλαδή να τρέχεις το δρόμο. Το βρίσκω λίγο. Δεν ξέρω. Λίγο.
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Ανθυγινό, πώς το λένε. Πας που ήθελα να κάνεις καλό στον οργανισμό σου, αλλά το καταπονείς σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος να καταπονείς τόσο πολύ τον εαυτό σου υπό αυτές τις συνθήκες. Μια εβδομάδα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι.
0: Θα περάσει. Ναι. Και μόλις περάσει αυτός ο καιρός, λίγο θα μπορούμε να ξανακάνουμε γυμναστική. Να κάνουμε.
1: Εγώ συγγνώμη, βλέπω και κάποιους
0: ποθαράδα και τα λοιπά.
1: Πηγαίνουν στη δουλειά του με το ποδήλατο αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Μήπως είναι ηλεκτρικό και δεν χρειάζεται πετάλι.
1: Όχι. Στο ποδήλατο κάνουν πετάλι.
0: Καταρχήν θα φτάνουν στη δουλειά κάθε.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να κάνω. Δεν με νοιάζει να κουραστούνε. Οι γύρω σας τι σας φταίνε. Εκτός και αν έχετε ντους χέρι στη δουλειά.
0: Α, ναι.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Ναι. Καλά, εσύ το πας τώρα αλλού.
1: Ναι. Εδώ δεν πάω αλλού. Συγκεκριμένα το πήγε.
0: Μόνο εκεί. Του πάει.
1: Μόνο του πήγε.
0: Μόνο του.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, βλέπω τον Κώστα το Στάμου είχε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Ασμήνη. Πολλές φωτιές σε διαμερίσματα για αυτές τις μέρες. Γίνεται κάτι με τις συσκευές, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μήπως είναι από την
1: υπερθέρμανση
0: την, ή την υπερλειτουργία κάποιων συσκευών.
1: Ποιος
0: ξέρει.
1: Ποιος είναι
0: ξέρει.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως, παιδιά, αυτές τις μέρες λίγο κράτη, ας πούμε.
0: Τελικά το με το σπίτι του Βολτέρου για το πόθεν έσχες δεν το είπατε.
1: Τι
0: δεν
1: θέλετε, ρε παιδιά.
0: Ότι πριν 5 χρόνια έκανε το έστες και όχι το πόθεν. Καταλαβες.
1: Τώρα
0: που το είπαμε, όχι, κάτσε. Τώρα που το είπαμε, αισθάνεστε λίγο καλύτερα. Mm. Αν αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, χαρά μας, μεγάλη μας. Να αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Κανείς δεν
0: φτάνει όμως. Όχι,
1: ό,τι θέλετε.
0: Ναι, μέσα, σύμφωνοι.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάω. Λοιπόν, έβλεπα επίσης κόσμο που έφευγε.
0: Πού πάει?
1: Διακοπές.
0: Καλά, τυχερή.
1: Τυχερή.
0: Και φεύγουν μέσα στον καύσωνα.
1: Είναι ωραία εποχή τώρα. Είναι ωραία εποχή. Βέβαια είναι πολύ κουρασμένοι οι άνθρωποι της εστίασης.
0: Κάτσε, κάτσε, το έχουμε παράσει το ψυχογράφημα. Εσείς αν δημοσιογράφος αισθάνεστε? Δεν ξέρω τι τονίζετε απ' όλα.
1: Τι θέλετε να αισθανόμαστε, πείτε μας. Όχι, όχι, πείτε μας τι θέλετε να αισθανόμαστε.
0: Πού πάει το σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε ή σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε? Τι τονίζετε από τα δύο?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε?
3: Εμείς καλά, εσείς θα μας πείτε.
1: Πολύ καλά.
0: Σας στενόμαστε, ρε, παιδιά. Αυτό λέει. Αυτό παθαίνουμε.
2: Κάτσε να δω το που κάνεις.
3: Είναι νωρίς, Διονύση.
0: Ρε, 29 βαθμούς, 5 και 20 το πρωί. 29 βαθμούς.
3: Δηλαδή, αν μας ζεσταίνεσαι τώρα, 6 και 56, δηλαδή τι θα γίνει στις 12 το μεσημέρι και στις 2 ώρες?
0: Είναι λίγο βάρβαρο όμως. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο καιρός. Εγώ είμαι αυτής της άποψης ήδη από τον Ιούλιο.
1: Είναι χειμωνάκι ο Διονύση.
0: Πρέπει να φύγει αυτός ο καιρός. Δηλαδή είναι άχαστο.
2: Από μένα είναι ναι, Διονύση, ό,τι λες ναι. Να το ξέρει.
3: Κατερίνα, εμείς τι θα πούμε?
1: Καλοκαίρι, εμείς είμαστε του καλοκαιριού. Αυτό, ναι. Μπανάκι.
2: Όχι, ένα λεπτό. Τι? Και εγώ και ο Διονύσης της παραλίας είμαστε. Αλλά βλέπεις γύρω-γύρω θάλασσα, άμμο και τα λοιπά.
3: Καλά τώρα γκρίνια. Με γιατί λίγη
0: το... Όχι, όχι, εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό.
2: Όχι, να το συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό. Να ξεκινήσω για τη θάλασσα. Ρε εσείς, παιδιά, με 29 βαθμούς που αργότερα θα πάει 35-36. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σήμερα θα έχουμε 40.
3: Ένα μπάλι στη διαδρομή, ένα στο γυρισμό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ταλαιπωρία, δεν είναι δοκιμασία.
2: Όλα είναι οι αισιόδοξοι, χαρούμενοι άνθρωποι και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί θα τα τραβήξουμε όλα αυτά.
1: Εγώ έχω παραγγείλει να μου φέρουν μια πίνα κολάντα.
0: Παιδιά, τι ωραίο.
2: Έχεις το πουκάμισο του Διονύση, νομίζω.
3: Εντάξει, είναι σε πνεύμα. Καλοκαιρινό όμως, κάψωνα.
1: Παιδιά, άμα σοβαρέψουμε.
0: Είπα να το κρατήσω αυτή την εβδομάδα, είπα να το κρατήσω λίγο.
1: Άμα μαζευτούμε από τώρα και γίνουμε by the book από τώρα, θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Γιατί είναι δύσκολος χειμώνας αυτός που έχει.
3: Έχεις δίκιο τώρα, Κατερίνα, και δίνεις και το στίγμα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Τι μας
2: ενδιαφέρει. Ακούγαμε και τον Γιώργο τον Ξηραδάκη για το χειμώνα και πού θα πάνε τα κάψωνα.
0: Ψάχναμε πριν από λίγο να πούμε να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μία. Με εξαίρεση τον αθλητισμό που λέγαμε ότι μας δίνει κάποια χαμόγελα, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα που οτιδήποτε άλλο να πιαστείς. Στον διεθνή περίγυρο, στο μικρό κόσμο του καθενός, ας πούμε, σε αυτά που παρουσιάζονται πριν για τον τύπο που κυκλοφορούσε στην Εθνική με το διαπασόν μουσική και ανοιχτές τις πόρτες, ή σε αυτούς που πατάνε τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα ζώα, ας πούμε.
2: Χάνουμε τους ανθρώπους που περιμένουν την καλή την είδηση. Πες κάτι ότι έρχεται, πες ότι υπάρχει μια καλή είδηση.
3: Μα και μπήκε ο άλλος από το χέρι, σπίτι πες, του. Είναι 7 η ώρα να ξεκινήσει η μέρα του και λέμε δεν έχει τίποτα καλό.
1: Θα έρθει και το.
2: Έτσι, μπράβο ρε Κατερίνα. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, θα έχουμε καλές ειδήσεις.
1: Θα έρθει, παιδιά, έχουν πολύ καλές ειδήσεις τα παιδιά μετά, ναι.
0: Αργότερα.
1: Μετά από εμάς.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο. Καταλαβαίνω και εμείς και εσείς.
1: Ήτανε σφινάκι σήμερα.
2: Ήτανε η φωτιά που μας στέλνει λίγο την παρέα σας. Αλλά ευτυχώς όλα είναι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα, προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν ένα κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Εντάξει, άκουγα νωρίτερα ότι η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές είναι πάρα πολύ υψηλή ακόμη και τώρα. Βλέπω για παράδειγμα και 32 βαθμούς στην Νότια Κρήτη, αλλά και 30 κοντά στο κέντρο της Αθήνας, οπότε καταλαβαίνετε. Θα μου πείτε, καλά, και εμείς εδώ έχουμε 20-22, οπότε δεν θα είναι. Στις υπόλοιπες περιοχές της νοτιού χώρας φυσικά. Άλλωστε διανύουμε αυτή την περίοδο του καύσωνα. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Περισσότερο να αρέσει. Αλλά σκεφτείτε και το ότι σε κανένα μήνα θα αρχίσουμε να λέμε το αντίθετο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρρεση, κοινό πρόγραμμα κάθε πρωί 7 με 8. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Και στην παρέα μας θα προσθεθεί σε λιγάκι η Ελένη Σταυρίδου και επίσης από την Κομωτινή θα έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την Ορεστιάδα, τον Κώστα Λουκούμη από την Καβάλα και τη Θάλια Καμπουρίδου από τις Σέρες, για να μάθουμε τα νέα της περιοχής, όσα συνέβησαν ή όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από πολλές συχνότητες. Για παράδειγμα, αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, επιλέγετε τους 101 των FM. Στο νότιο του Εύρου, στους 103.5. Αν πάτε Ροδόπη ή Ξάνθη, στους 91,2 ή 98,1. Στους νομούς Δράμας και Καβάλας, στους 96,3. Και στο νομό Σερών, στους 101,5. Βεβαίως, rteco.gr, όπου και αν είστε, πολύ απλά μπορείτε να ακούτε όποιο σταθμό επιλέγετε εντός από τις γιατί παίζει το σήμα, ναι, μέσα από το διαδίκτυο και με όποια συσκευή εσείς ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Με θερμοκρασίες λοιπόν κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, σε κάποιες των περιπτώσεις είναι λίγο πιο ψηλά. Γρήγορα θα ανέβει κι άλλο και το θερμόμετρο και θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Τώρα αν δείτε κανένα 39 εκεί στις Σέρρες, νομίζω είναι φυσιολογικό και αυτό για σήμερα εκεί. Αλεξανδρούπολη 26 αυτή την ώρα βλέπω, το ίδιο και η Σαμοθράκη και η Θάσος. 27 βαθμούς έχει την εδώ στη Ροδόπη, στους Αμαξάδες. Μέσα στην Κομωτινή γύρω στους 24 βαθμούς. Στην Καβάλα 23, στις Σέρρες 23 επίσης. 28 άρια, αν πάτε ή μας ακούτε από την πλευρά του Αγίου Όρους εκεί. Όπως και από το πρώτο πόδι που λέμε της Χαλκιδικής. 27 άρια όμως και στη Θεσσαλονίκη από ό,τι βλέπω στο κέντρο της. 30 άρια στη Λάρισα, τώρα που κουβεντιάζουμε έτσι. 30 άρια είπα και στην Αθήνα βέβαια, η πιο υψηλή θερμοκρασία που συναντάμε τέτοια ώρα τώρα αυτό το πρωινό της 24ης του μηνός στο Λέντα Ηρακλείου, 32 βαθμοί Κελσίου. Πω. Εντάξει, θα έχουμε μία εβδομάδα η οποία, ναι μεν λέει την Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή λιγάκι θα πέσει το ρομπόμετρο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κανένα δύο μέρες τέλος πάντων, λιγάκι μην φανταστείτε, δεν θα έχουμε ας πούμε 37-38 βαθμούς ή 39, θα έχουμε 35 ή 36. Από Παρασκευή όμως και μετά θα έχουμε και άλλη άνοδο του υδραργύρου σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οπότε θα πάμε, ο Αύγουστος μπήκε ζεστός και θα φύγει και ζεστός από ό,τι φαίνεται, πολύ ζεστός. Στην Ουκρανία έχουν εθνική γιορτή, την ανεξαρτησία τους γιορτάζουν από τη Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα συνέβη το 1991. Υπάρχει, λέει, μια βραδιά νοσταλγίας στην Ουρουγουάη σήμερα. Όλα τα κέντρα διασκέδασης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας παίζουν παλιά νοσταλγική μουσική. Η εκδήλωση ξεκίνησε τον τέτοια μέρα του 1978, παραμονή της Εθνικής Γιορτής της Ουρουγουάης από μια δισκοτέκ, την τότε δισκοτέκ την Τον Μετέκ του Μοντεβιδέο, και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός. Κρατάει, λέει, μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη εκδήλωση. Διοργανώνονται θεματικά πάρτι σε κλαμπ, ξενοδοχεία, εστιατόρια σε όλη τη χώρα. Πολλοί επιλέγουν έτσι γαστρονομικές προτάσεις που περιλαμβάνουν ζωντανή μουσική ή εξειδικευμένους DJs. Εκτός από τα κλασικά retro party, βέβαια, υπάρχουν και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αλλά και party αντί νοσταλγίας για το πιο νέο κοινό. Ακούστε τώρα, αντί νοσταλγία. Και ακούγονται υποχρεωτικά είδη όπως disco, funk, classic rock, pop από εμβληματικούς καλλιτέχνες της χρυσής εποχής της μουσικής. Ωραίο ακούγεται, παιδιά, εμένα μου αρέσει τουλάχιστον. Εθνική ημέρα ροδακινόπιτας και βάφλας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και τα δυο μου αρέσουνε. Και κομπόστα ροδάκινο. Και πάνω στη βάφλα να βάζει και κανένα παγωτό. Πρωί. Τώρα είπα για νοσταλγία. Έτσι θα ξεκινήσουμε.

0: Μπορεί να πέφτει πολύ μακριά τέλος πάντων η Ουρουγουάη σήμερα που έχουν βραδιές νοσταλγίας ή ημέρα νοσταλγίας. Ωστόσο, εμάς αυτά τα τραγούδια έτσι τα αγαπάμε και δεν γίνεται να το διακόψει αυτό. Μπορείς. Ακόμη και η Δώρα τώρα που μου λέει απέναντι που είναι νέο παιδί, ας πούμε, λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να λέμε τις καλημέρες μας τώρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από πιο μακριά. Και φυσικά πάμε στη Ροδόπη, εκεί είναι η Βασιλικούδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ελένη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Να τα λέω.
1: Καλώς.
0: Ναι. Τι γίνεται.
1: Η Ελένη ήρθε, οι πελαργοί έφυγαν.
0: Έφυγαν, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καλά, έχουν και τόσο μακρύ ταξίδι. Μέχρι να κατεβούν κάτω. Ναι, τα καημέρα και μέσα στον καύσον όμως τώρα, μωρέ.
1: Περιμένανε, όχι, εντάξει, τώρα νομίζω. Δεν θα πέσει τώρα. Ήδη από χθες, ας πούμε, με τη βροχή, εμείς ήμασταν στη Σταυρούπολη και έριξε βροχή.
0: Αλήθεια.
1: Για κάποιες συνδέσεις στη τηλεόραση. Έριξε βροχή, βέβαια, και το προηγούμενο βράδυ λίγο, του Σαββάτου δηλαδή, αλλά και το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Σας δρόσε λίγο.
1: Η αίσθηση της βροχής, τόσο όμορφη, δηλαδή πραγματικά λέω είναι αλήθεια βρέχει, αλλά στη Σταυρούπολη, όχι εδώ. Μια επικοινωνία που είχα δηλαδή στη Ροδόπη ήταν ότι είχε σύννεφα.
0: Μπορεί είναι αυτές οι τοπικού χαρακτήρα τώρα οι βροχές.
1: Και φυσικά επειδή είχε αέρα, εκεί τώρα στη Σταυρούπολη ανάμεσα στα βουνά εγκλωβίστηκε το συννεφάκι και καλά έκανε. Και έριξε την βροχούλα του και την τροσούλα του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ φύσαγε αέρας και όταν φύσαγε αέρας φυσικά δεν έχουμε βροχή. Τώρα, έχουμε την...

0: Συνεδρίαση στις 7 το απόγευμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα γίνει με μεικτό τρόπο, θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της περιφέρειας. Μεταξύ των θεμάτων είναι και η γνωμοδότηση επί των συνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο της Βουλγαρίας. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις στο κομμάτι της ασφαλτόστρωσης στην Ροδόπη και βέβαια να μην κάτσω τώρα να αναφέρω όλα τα... Υπάρχουν εργασίες από πλευράς της αντιπεριφέρειας και δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπαντζά ότι θα πρέπει βεβαίως να έχουμε βελτίωση και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, πέρα βέβαια από το περιφερειακό και την Εγνατία. Άμεση ήταν η αποκατάσταση των νέων φοιτητών στην Κομωτινή από τα τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αυτό τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου των Ακινήτων, των Ιδιοκτητών Ακινήτων Ροδόπης. Μιλάμε για ίδιες περσινές τιμές, από 250 έως 400 ευρώ, μιλάμε για πολύ καλά σπίτια και επιπλωμένα. Mm-hmm. Παράλληλα έκανε και μία μνήμα στις τρέχουσες προθεσμίες σε προγράμματα που λήγουν λοιπόν μέχρι τέλος του Αυγούστου. Μιλάμε για το σπίτι μου 2,
1: ναι,
0: που είναι ως τις 31 Αυγούστου. Θα πρέπει να...
1: Έχεις και δεύτερο σπίτι,
0: ανακαινίζω.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Το πρόγραμμα να...
1: Έχεις και δεύτερο σπίτι, δηλαδή.
0: ναι, τι να σου πω. Το πρόγραμμα ανακαινίζω που λύγει και αυτό η υποβολή της μέσα της 31 Αυγούστου ως προς την επιλεξιμότητα. Και βέβαια αυτό για το σπίτι μου 2 που λέγαμε ότι ως τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις και ως 31 Δεκεμβρίου του 2026 θα πρέπει να υπάρξουν συμβόλαια μισθωτήρια προκειμένου οι ιδιοκτήτες να τύχουν για 36 μήνες από την απαλλαγή των φόρων των ενοικίων. Είχαμε μια δράση στην Μαρόνια,
1: ναι,
0: από μια παιδίατρο η οποία έχει καταγωγή από την Κομωτινή αλλά ζει και εργάζεται στο Μόναχο της Γερμανίας, που δυστυχώς πριν 3 εβδομάδες έχασε τον πατέρα της από καρδιακή προσβολή στις παραλίες εκεί της Μαρόνιας, και βεβαίως όλο αυτό κατέδειξε την ανάγκη του να υπάρχει απεινιδωτής σε περιοχές, όπως λέγαμε, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και τουρίστες. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα 10 εθελοντών, ντόπιων κατοίκων εκεί από την Μαρόνια. Θα εκπαιδευτούν και βεβαίως μέσω μιας εφαρμογής, ομιγέννητο αν υπάρξει κάποιο θέμα, η εφαρμογή αυτή εντοπίζει αυτόν που γνωρίζει τη χρήση του απεινιδωτή και βεβαίως προϋποθέτει και την ύπαρξη του απεινιδωτή, να μπορέσει να βοηθήσει στα πρώτα 5 λεπτά. Βέβαια, και κάνοντας μια πρόχειρη έρευνα, είπαμε ότι ούτε στο ιατρείο της Ξυλαγανής, ούτε στο αγροτικό ιατρείο της Μαρόνιας υπάρχει απεινιδωτής και γίνονται προσπάθειες κάτι να γίνει. Λίγη αύριο στις 7 το απόγευμα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και συμβουλευτικής του παραρτήματος της ΑΣΠΕΤΕ.
1: Μάλιστα.
0: Και τι άλλο να σας πω. Να σας πω αυτό, ότι έχουμε προβολές στο θερινό κινηματογράφο και μάλιστα την άλλη εβδομάδα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο είναι Spider-Man, μια καινούργια μέρα.
1: Η καινούργια ταινία που εντάξει, ναι. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ναι,
0: ναι. Έτσι και λένε. Θα έρθει και η Οδύσσια την άλλη εβδομάδα. Αλίμονο,
1: φυσικά. Ναι. Εδώ
0: θα
1: δεν
0: πάμε
1: υπάρχουν...
0: να τη δούμε.
1: Να πάτε ναι, οπωσδήποτε, ναι.
0: Ναι, θα πάμε. Τρεις ώρες ταινία.
1: Τρεις ώρες ταινία, αλλά δεν καταλαβαίνεις, επειδή πολλοί φίλοι την είδανε, εγώ δεν μπορούσα ακόμη. Δεν καταλαβαίνεις λέει πώς περνάνε. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται και σε τι κινηματογράφο τη δεις. Αλλά όπως και να είναι, σίγουρα σε κρατάει στο ενδιαφέρον.
0: Όχι, όχι, θέλω να πάω. Είναι τέλη Αυγούστου, είναι.
1: Εννοείται. Ναι, ναι.
0: Τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι 31-1-2. Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά.
1: Εδώ γνωστοί μου, ας πούμε. Εδώ γνωστοί μου, για παράδειγμα, πήγαν και την είδαν στην Αθήνα σε προβολή, τέλος πάντων, όπως σε IMAX. Μία το μεσημέρι, γιατί δεν είχε, ξεκινάνε οι προβολές από τις 9 το πρωί και η τελευταία είναι μία το βράδυ. Η μοναδική που είχε θέσεις ήταν μία το μεσημέρι. Φαντάσου τώρα. Κάποιος
0: δεν ήθελε να χαλάσει.
1: Ναι, φυσικά.
2: Κάποιος δεν ήθελε να χαλάσει το μεσημεριανό. Ναι. Και...
0: τι μου θύμισες τώρα πάνω στα λουτρά στην Αριδαία που γίνεται χαμός. Και το μοναδικό έτσι, χρονικό σημείο που βρήκαμε για να πάμε ήταν 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Το ίδιο και εγώ στα Πόζαρ, μη φανταστείς, το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, για τα Πόζαρ.
1: Α, ναι, ωραία, οκ.
0: Αλλά δεν πήγαμε.
1: Α, κακός, εγώ πήγα κανονικά. Σιγά το χάνεις. Βεβαίως, μια χαρά, τι ωραία. Λοιπόν, να σε καλά, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από την Κομωτινή. Πού θα πάμε?
2: Πού θα πάμε? Δεν θα πάμε Καβάλα.
1: Πώς δεν θα πάμε? Ο Κώστας μας περιμένει σε λιγάκι εκεί.

0: Όλα είναι τώρα. Ακούσε Μαρία Παπαλαιοντίου. Είναι πρωί, ωραίο, ζεστό πρωινό, αυγουστιάτικο. Τι έγινε, δεν έπεσε η γραμμή? Όχι. Είμαστε στην Καβάλα, δεν έχουμε τον Κώστα. Από σήμερα θα έχουμε την
1: Ρένα.
0: Τη Ρένα την Πανταζόγλου, έτσι. Μέχρι και όλη τη εβδομάδα, νομίζω. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνει η Καβάλα?
2: Εντάξει, έχουμε τη ζεστούλα μα.
0: Βρισκόμαστε. Έχετε και τη θάλασσά σας όμως.
2: Έχουμε και τη θάλασσα, ναι. Ναι, θα σας πω. Είμαστε στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και εμείς, όπως και η Ροδόπη και ο Εύρος, και η Καβάλα και η Θάσος, στην κατηγορία κινδύνου 3.
0: Ναι.
2: Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού στο νομό Καβάλας καταγράφηκαν χθες το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές τους 38 σχεδόν βαθμούς, χαρακτηριστικά. Στον Άγιο Χριστόφορο έφτασε τους 37,8 και ενώ στον μετεωρολογικό σταθμό του Δήμου Καβάλας στο Βάτο καταγράφηκε θερμοκρασία 37,6. Είναι χαρακτηριστικό αυτή την ώρα στο Βάτο, σε αυτές τις ευπαθείς όπως λέμε στις ζέστη περιοχές, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 31 βαθμούς. Την ώρα που στο κέντρο της Καβάλας είναι στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, κοντά στη θάλασσα και προς το κέντρο της πόλης, και στη Θάσο είναι 21.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Περιμένουμε βεβαίως και σήμερα αυτήν την αύξηση της θερμοκρασίας αρκετά, που αν σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργεί αυτή τη δυσφορία, να είμαστε και σήμερα προσεκτικοί. Και θα ήθελα να μοιραστώ και τη θλίψη μου για το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ένας σημαντικός άνθρωπος της ποίησης, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Καβάλας αλλά και γενικότερα της Ελλάδας, ο Διαμαντής Αξιώτης. Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, έχει εκδώσει πολλές ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ονθολογίες ποίησης, πεζογραφίας, μυθιστορήματα. Κάποια στιγμή έκανε και λογοτεχνικές εκπομπές στον σταθμό της ΕΤ Καβάλας. Στο επίκεντρο τους ήταν η Καβάλα κυρίως που υπεραγαπούσε. Ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών των λογοτεχνικών περιοδικών που έχουν αφήσει ιστορία στην πόλη, Σκαπτή Ή και Υπόστεγο. Να πούμε ότι από σήμερα η Καβάλα φιλοξενεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Μεγάλη Λέσχη έως τις 27 Αυγούστου τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάλας με κεντρικό θέμα γεωπολιτική συμφιλίωση και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ομιλίες που είναι ανοιχτές για το κοινό θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και θα τις παρακολουθήσουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί υποψηφοί διδάκτορες και επαγγελματίες από τους χώρους της πολιτικής επιστήμης των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της διπλωματίας. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει σήμερα στις 10, όμως το αγγλόφωνο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί την Πέμπτη και στα ελληνικά από τις 6 έως τις 8, από 4 έως 6 το απόγευμα. Και θα σας πάω και στην Δράμα, όπου σήμερα έχουμε πάρτι νεολαία στο Δραμάικα Youth Festival.
0: Τι λες, ωραίο.
2: Στα γρασίδια εκεί στη δροσιά της Αγίας Βαρβάρας. Είναι 22η χρονιά που γίνεται αυτό το ετήσιο μουσικό πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίος που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας και υλοποιείται από το τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου με την υποστήριξη φυσικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και παραδοσιακά είναι δωρεάν για το κοινό. Απόψε, warm up με τους Lambert Jam και Extreme στις 8.30 και μεγάλη συναυλία με τον Σταν Αντιπαριώτη στις 9.30. Αύριο έναρξη με Fia Vado στις 8.30 και στη συνέχεια στις 9.30 η Denotation Symphonic Rock Orchestra. Και την Τετάρτη κλείνει το τριήμερο στις 8.30 με Αντίθεσμους και στη συνέχεια με την Ήβη Αδάμου. Όλες οι συναυλίες είναι δωρεάν. Οποιοδήποτε μπορεί να επισκεφθεί τη Δράμα ή βρίσκεται κοντά στη Δράμα σήμερα, αύριο και την Τετάρτη, μπορεί να βρεθεί εκεί στα δροσερά γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και να παρακολουθήσει κάποια από αυτές τις συναυλίες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε για αύριο πάλι.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας
0: μέρα. Να είσαι καλά.
3: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Εξωτικά χαρμάνια, περάσαμε από τη Δράμα, περάσαμε από την Καβάλα, πήγαμε Κομωτινή, τώρα πάμε στην εξωτική Ορεστιάδα.
1: Βέβαια, ναι, τόσο εξωτικά χαρμάνια.
0: Και εξωτική Χρυσούλα Σαμπουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καημένε μου. Τα βλέπεις όλα εξωτικά γύρω.
0: Μα γιατί, σιγά, ωραιότατα. Να, μα πας δίπλα στον Άρδα, δεν είναι λίγο πιο εξωτική ατμόσφαιρα?
2: Ωραία, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Καλημέρα. Ελένη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στο λοιπόν, χωριό μου λέμε καλώς ήβρασή.
2: Καλώς ήβρασή. θα ξεκινήσω με μια είδηση. Χθες την βραδινή είχαμε μια ηλικιωμένη γυναίκα 97 ετών, την οποία απεγκλώβησαν οι άνδρες πυροσβεστικής. Στο Δημότικο έγινε αυτό, στα νέα εργατικά. Ήταν μια φωτιά που ξέσπασε 11 παρά. Η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο διαμέρισμα, στο σπίτι της ηλικιωμένης ήταν από πάνω. Επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άνδρες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Και αυτό γιατί εισέπνευσε πολύ καπνό. Είχε όμως τις αισθήσεις της. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Θα παραμείνει απλά για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους. Και προφανώς τώρα θα διερευνηθούν και τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε από την κουζίνα του ισόγειου διαμερίσματος, που έμενε μια πολυμελής οικογένεια. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω τώρα. Άκουγα νωρίτερα, η Βασιλική σας είπε για τη συνεδρία του Περιφερειακού. Πέρα από το θέμα της γνωμοδότησης για τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, που είναι σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Να σας πω εγώ συμπληρωματικά ότι την Παρασκευή που συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου, ουσιαστικά επικαιροποίησε το ψήφισμα του Φεβρουαρίου του 2024, με το οποίο είχε ταχθεί κατά αυτής της επένδυσης. Και θυμίζω επίσης ότι είχε προηγηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επαναβεβαίωσε δηλαδή τη θέση του απέναντι στην εξόρυξη στο Ροζίνο. Mm-hmm. Τώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως σήμερα έχει άλλο ένα θέμα, το οποίο ήταν αυτό για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για την απόφαση που είχε πάρει η Περιφερειακή Επιτροπή για την καθαίρεση της, το οποίο θα δούμε τώρα ακριβώς τι θα έκανε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε έχουμε δύο θέματα που αφορούν τον Εύρο, όχι τον Εύρο, εντάξει, στην περίπτωση του Ροζίνου αφορά τη Βουλγαρία, αλλά έχει επιπτώσεις σε εμάς και γι' αυτό το συζητάμε και θέλουν και τη γνωμοδότηση, και θα έχει ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουμε και τα δύο, να δούμε τι ακριβώς.

0: ακριβώς θα βγει.
1: Ναι.
0: Στο διδημότυχο θα μείνω, γιατί έχουμε ακόμη μια πρόταση για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, η οποία προέρχεται...
1: Πάλι για το διδημότυχο.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλές προτάσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο διδημότυχο φέτος. Η συγκεκριμένη που θα σας πω προέρχεται από τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτικού Καστροπολίτες,
1: ναι,
0: και τη δημιουργική ομάδα Ex Ίκαρη, που συνδιοργανώνουν ιστορικό και λογοτεχνικό περίπατο στο κάστρο. Ο περίπατος αυτός θα έχει ξενάγηση και σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, σε σημεία ξεχωριστής ιστορικής μνήμης. Ερασιτέχνες ηθοποιείς θα απαγγέλουν ποίηματα, τα οποία δεν είναι όμως γενικώς μια επιλογή αόριστη, είναι ποίηματα που έγραψαν λογοτέχνες του Δημοτήχου και έχουν θέμα το κάστρο και το φεγγάρι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η ποιητική βόλτα θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, εκεί όπου
1: ναι, ναι,
0: η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική, και σε όλα αυτά βέβαια τους περιπατητές θα συνοδεύει το τοπικό παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού. Όλα αυτά θα γίνουν την 5η 27 Αυγούστου, ναι, την παραμονή της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Και θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ, με σημείο συνάντησης και αφετηρίας στον χώρο στάθμευσης στο κάστρο. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Να θυμίσουμε απλά τώρα τι άλλο έχει εκεί, αφού το αναφέραμε. Μία βραδιά πριν, στις 26, πάλι δηλαδή με το φεγγάρι γεμάτο, απλά δεν θα είναι η απόλυτη Πανσέλινος. Στο κάστρο θα εμφανιστεί το θεατρικό εργαστήρι Νέος Ορεστιάδος με τους συμπέθερους από τα Τύρανα.
1: Mm-hmm.
0: Και την ημέρα που θα έχουμε το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, στις 28 του μήνα δηλαδή, έχουμε την Μελίνα Ασλανίδου που θα τραγουδήσει στην Αγία Μαρίνα.
1: Ωραίος χώρος είναι εκεί, παιδιά, κάτω από το βράχο, έτσι.
0: Ναι, μου το πες και την άλλη φορά. Εγώ δεν ξέρω ποιος χώρος είναι.
1: Από την πίσω πλευρά του κάστρου, τέλος πάντων. Ναι, είναι πολύ. Προς την παλιά τη γέφυρα, την οποία τώρα θέλουν να την γκρεμίσουν κτλ.
0: Κατάλαβα, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Και η μαντολινάτα του Σουφλίου θα συνοδεύσει το γεμάτο φεγγάρι του Αυγούστου στο κάστρο του Πυθίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την εκδήλωση τη διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Γι' αυτό σας λέω ότι στο Δημότυχο το φεγγάρι θα το κατατιμήσουν φέτος.
1: Ναι, χαρά. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Και τώρα θα πάμε ξανά λίγο Σαμοθράκη, γιατί γίνεται μια φασαρία τώρα εκεί. Έχουμε δύο διεθνείς μουσικές διοργανώσεις, τουλάχιστον οι διοργανωτές έτσι τις αναφέρουν, και είναι το After Earth και το Mystic Sound Gathering, αν τα διαβάζω σωστά. Αυτά προγραμματίζονται να γίνουν από τις 10 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Οι διοργανωτές λοιπόν κάνουν λόγο για δύο events τα οποία θα έχουν αποτύπωμα στο τουριστικό προϊόν, στην τοπική οικονομία του νησιού. Εν πάση περιπτώσει, διοργανωτές είναι, προφανώς θα πούν ό,τι θεωρούν ότι πρέπει να υποθεί για τις εκδηλώσεις τους.
1: Ναι.
0: Τώρα, λένε επίσης ότι αυτές οι δύο διοργανώσεις θα προσελκύσουν πάρα πολλούς επισκέπτες από περίπου 40 χώρες και θα δημιουργήσουν, λέει, για λίγες μέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη. Αυτές οι θέσεις λοιπόν των διοργανωτών ουσιαστικά εκφράζονται τώρα γιατί έχουν προηγηθεί πολύ έντονοι προβληματισμοί που έχουν εκφραστεί και από το Δήμο Σαμοθράκης αλλά και από άλλους φορείς όπως είναι ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού για αυτές τις δύο διοργανώσεις σε έναν πολύ ιδιαίτερο φυσικό προορισμό. Και βάζουν ζητήματα υποδομών, ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και γενικότερα λειτουργίας. Και οι ίδιοι οι διοργανωτές πάντως, απαντώντας σε αυτούς τους πολύ έντονους προβληματισμούς που εκφράζονται, τοποθετήθηκαν δημόσια και υποστηρίζουν επίσης ότι έχει προηγηθεί και συνεχίζεται, λέει, και η προβλεπόμενη διαδικασία συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια, ο Δήμος Σαμοθράκης που έβγαλε μια ανακοίνωση και έκανε μια ανάρτηση, δεν λέει το ίδιο. Δηλαδή, λέει ότι υπήρξε μια τηλεφωνική προφορική έτσι, επικοινωνία, αλλά από εκεί και μετά δεν υπήρξε κάποια άλλη συνεννόηση για αυτή την διοργάνωση αυτών των δύο εκδηλώσεων. Αυτό τώρα φαντάζομαι μέχρι που να έρθει η ώρα να γίνουν οι εκδηλώσεις, αν όλα πάνε καλά και γίνουν, θα έχει ακόμα μπροστά του κάποιες συνεννοήσεις που θα πρέπει να γίνουν για να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα Γιατί όντως, αν δεν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα πράγματα που να έχουν κάνει, που να κάνουν με βασικές υποδομές, με την ασφάλεια, με την περιβαλλοντική προστασία, τότε όντως έχουμε ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε λίγο και πιο αναλυτικά αυτό, ενδεχομένως να κάνουμε και κάποιες συνεντεύξεις για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι ακριβώς γίνεται. Αυτά είναι, παιδιά, το ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Χρυσούλα, μας σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε και σε λίγο.
2: Θα πάμε.

0: Πάμε να μάθουμε τώρα και τα νέα των Σερώνιν. Μαζί μας η Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα σε σέρες. Καλημέρα, Θάλια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ζεστή, ωραία.
1: Για μας ήταν χθες μια πολύ δύσκολη μέρα και ακόμη πιο δύσκολη νύχτα, θα πρέπει να σας πω. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα για να καταλάβετε, τέλος Αυγούστου, 10 παρά, ο υδράργυρος ήταν πάνω από τους 30-32 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, όπως έλεγα νωρίτερα και εκτός αέρα, έχουμε 27 βαθμούς.
0: Αυτά
1: είναι. Και το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι είναι υψηλά τα ποσοστά υγρασίας. Χθες, ας πούμε, ήταν ιδιαίτερα έντονο το αίσθημα της δυσφορίας.
0: Το 27 και... γίνεται 32, για παράδειγμα, με την αίσθηση, έτσι, με την υγρασία μάλλον.
1: Ναι. Και ήταν λίγο σκηνές το βράδυ απόκοσμες. Δηλαδή, ναι, καιρό να τις δω, να βγεις στο μπαλκόνι, να μην υπάρχει ψυχή και να ακούς μόνο τον ήχο των κλιματιστικών. Και να μην κυκλοφορεί τίποτα.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως είχε αδειάσει πόλη για το Σαββατοκύριακο λόγω ζέστης, αλλά ήταν δύσκολα και σήμερα θα είναι δύσκολη μέρα. Από τη μία η ζέστη, από την άλλη είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 με την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Σερών να ενημερώνει για τα γνωστά, τα αυτονόητα, τι θα πρέπει να προσέξουμε δηλαδή κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά. Από την άλλη, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου και η δισογραφία ήταν στο κόκκινο. Είχαμε σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής, όταν μετανάστες προκάλεσαν ένταση, εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στους οικίσκους όπου διαμένουν και μία ομάδα μεταναστών πέρασε το τμήμα εσωτερικής περίφραξης της δομής, πέρα ότι επιτέθηκε στους αστυνομικούς, απέδρασε. Μία ομάδα 40 μεταναστών κατάφερε να σηκώσει και να κόψει το τμήμα της εξωτερικής περίφραξης, με αποτέλεσμα κάποιοι να βγουν εκτός δομής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑ, πυροσβεστικό όχημα. Για την ενίσχυση των δυνάμεων έσπευσε και δημιουργία των ΜΑΤ. 27 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. 3 από αυτούς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, επέστρεψαν στη δομή και 2 νοσηλεύονται. Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολείπων ατόμων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα επεισόδια του Σαββάτου χαρακτηρίζονται πρωτοφανή σε ένταση. Από την άλλη πλευρά όμως, κανείς δεν έμεινε έκπληκτος. Θυμάστε, φαντάζομαι σας έλεγε η Δέσποινα στις καθημερινές επικοινωνίες, ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών είχε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου πάρα πολλές φορές.
0: Φυσικά, ναι.
1: Λόγω των σοβαρών προβλημάτων, έλλειψης ασφάλειας που υπάρχει στην κλειστή δομή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν επιστολές που έχουν σταλεί στα αρμόδια υπουργεία εδώ και ένα χρόνο. Λένε πως είναι η κατάσταση. Γιατί όταν μιλάμε για φύλαξη, μιλάμε για ένα σύρμα. Αυτή είναι η φύλαξη. Σε ένα μέρος, στο πουθενά, που είναι εκτεθειμένο στο αγιάζι και στο κρύο το χειμώνα, στο απίστευτο λιοπύρι τώρα την άνοιξη, μιλάμε για ανθρώπους που είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και το να δημιουργηθούν επεισόδια είναι το θέμα της καθημερινής
0: τάσης
1: και δεν έχουν να κάνουν
0: είναι
1: κάτι
0: λογικό.
1: Άλλο. Λοιπόν, για το θέμα αυτό σήμερα, ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος, ο κύριος Στάτσιος του Δήμου Συντικής, συγκαλεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα την κλειστή δομή και αντικείμενο την έκδοση ψηφίσματος με αίτημα προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το κλείσιμο της δομής. Την άμεση και ταυτόχρονα αποσυμφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής Συντικής ζητά από την πλευρά της και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, με ανακοίνωση καταγγελία που απευθύνεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και στον Υπουργό Μετανάστευσης, λέγοντας τα αυτονόητα. Εμείς τα λέγαμε και επιβεβαιωθήκαμε. Ήταν θέμα χρόνου. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και επανελειμμένα για την κατάσταση στην δομή, καταγγέλλοντας για μία ακόμη φορά τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, την ανεπαρκή επιτήρηση, τη μειωμένη αστυνομική δύναμη, καθώς και την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης. Έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλείους λειτουργίας, τονίζουν οι αστυνομικοί πάλι στην επιστολή τους και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το πράγμα, γιατί οι άνθρωποι εδώ και ένα χρόνο αναδεικνύουν το πρόβλημα και δεν εισακούγονται. Κατά τα άλλα, χθες Είχαμε και με μια άλλη επιχείρηση σε ένα άλλο κομμάτι, στην περιοχή της Βυσσαλτίας, από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρίτας, μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση ενός 24χρονου Ελβετού μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με αποκριστικό ρεπορτάζ του Ινφονιού 24, ο 24χρονος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στην κορυφογραφή του όρους Βερτίσκο, μεταξύ τοπικής κοινότητας Βέργης και του οικίσκου Σεβάστης, όταν το όχημα του εξετράπη τις πορείες λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, αλλά και κυρίως της σύστασης του εδάφους, είναι πετρώδες το έδαφος εκεί. Ο νεαρός τραυματίστηκε, παρέμεινε στο σημείο, αλλά μέσω 112 έδωσε σήμα που ακριβώς ήταν και έσπευσε στο σημείο το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρίτας με οχήματα και πυροσβέστες, όπου εντόπισαν τον συγκεκριμένο άντρα. Είχαμε και φωτιά, δεν μας έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου, σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης, μιλάμε για Παγκαίο Όρος, στην περιοχή Καλιά, της τοπικής κοινότητας Ηλιοκόνη, στο Δήμο Αμφίπολης. Εκεί ξέσπασε πυρκαγιά. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπιστούν τα ενεργά μέτωπα και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Και φυσικά είχαμε και τη συνδρομή από επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο σημείο, στην επιχείρηση μάλλον, πήραν μέρος 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε και από κεραυνό, καθώς είχαμε εκείνο το διάστημα έντονη έτσι, δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε βροχή, ήταν για να βρέξει και επειδή εγώ ήμουνα εκείνη την ώρα στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, φαινόταν από την πλευρά στη διαδρομή ότι έπεφταν αστραπές και κεραυνοί και ίσως από εκεί προκλήθηκε και η πυρκαγιά. Αυτά από εμάς. Είχαμε έναν τανό Σαββατοκύριακο, όπως καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε θα έχει μόνο καλές ειδήσεις.
0: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε εσένα. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν έτσι και από την μεγάλη αυτή περιφέρεια και από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς. Πάμε λίγο να δούμε και κάποια γεγονότα, Ελένη, που σημάδεψαν αυτήν εδώ
2: πολύ
0: την ημέρα στο πέρασμα του χρόνου.
2: Στο 79, όταν εκρήγνεται ο Βεζούβιος, στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης της Πομπία και Ηράκλεια.
0: 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, Προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών.
2: 1824 και ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκο-αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσό.
0: Κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ σαν σήμερα το 1952.
2: 1975 και το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφαση του στη δίκη των προτέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο στη Λιανό Σπινές σε ισόβια.
0: Ήταν το 1995.
2: Το θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάσαι. Όχι.
0: Δεν είχες Windows 95 φαίνεται τότε ακόμη. Το 1995.
2: Μάλλον δεν θα.
0: Δεν θα είχες, ναι. Ήταν όταν η Microsoft, υπό τους ήχους αυτού του τραγούδιου λοιπόν, τι έκανε, λάνσαρε τα Windows 95.
2: Όχι, πραγματικά, ναι.
0: Δεν το θυμάσαι, ναι. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο βέβαια στην ιστορία των υπολογιστών, καθώς σήμαινε και την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS, που το θυμάμαι παιδιά και αυτό, στο περιβάλλον των Windows. Θα μου πείτε πόσο μεγάλο είσαι πια. Τι, αφού το θυμάμαι, ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκαταστημένα. Ναι, παιδιά, εννοείται. Ναι. Και έχω ακόμη και τον πρώτο υπολογιστή με MS-DOS κανονικά στο σπίτι και λειτουργεί κανονικότατα, με μεγάλη και με μικρή δισκέτα. Τι.
2: Αν ναι, τέτοιο είχαμε, αλλά τον έφαγε η μαρμάγκα.
0: Όσοι είχαμε, ναι, το πετάξω, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο πρώτος υπολογιστής που πήρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν,
2: 1851, χρονιά που γεννιέται ο Γιανουλής Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
0: Ο Χορχέ Λουίς Μπόρχες, ο Αργεντίνος, Χόρχε έτσι, ο Αργεντίνος ποιητής, δημοτογράφος και δοκιμιογράφος, από τους πιο σπουδαίους λογοτέχνες του 20ου αιώνα, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1899.
2: Το 1922 γίνεται ο Χάουαρντ Σιν, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Άλλος σπουδαίος, ο συγγραφέας με διεθνή φήμη από τη Βραζιλία, ο Πάολο Κοέλιο, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1947.
2: Μια μέρα σαν και αυτή το 1831 φεύγει από τη ζωή ο Νίκολα Καρνό, ο Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, την πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Πρόκειται για τον κύκλο Καρνό.
0: Ο Ιάπωνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου Κένζι Μιζοκουτσί, ναι, έφυγε σαν σήμερα το 1956.
2: Να υποκριθώ κινέζικα, ιαπωνέζικα, ναι. Τι να κάνω. 1971 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλ Μπλέγκεν, ο Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την Ομερική Τρία της Ιλιάδος. Στο 1250 π.Χ. ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο.
0: Παιδιά, το έχω δει αυτό και είναι πολύ ωραίο. Τώρα που θυμάμαι την εκδρομή που είχα πάει και ο ξενοαγός μας εξηγούσε.

0: τις διάφορες ανασκαφές που γίναν και τα στρώματα της Ομηρικής Τρίας και Ιλιάδος. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά. Αυτά και φτάνουμε στο τέλος. Τελειώνουν
0: τα δικά μας.
1: Θα πρέπει να τελειώσουν, γιατί ναι. Στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Μάλιστα. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κεριλίδης στα μικρόφωνο και φυσικά μαζί μας Βασιλική Μαχαίρα,
1: Ρένα Πανταζόγλου, ναι. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Θάλια Καμπουρίδου.
0: Μπράβο. Όλοι αυτοί.
1: Όλοι αυτοί.
0: Έτσι, για τη δική σας ενημέρωση την πρωινή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τύρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ειρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλή εβδομάδα. 5 λεπτά μετά από τις 8 και το ραντεβού μας γνωστό και μη εξαιρεταίο και αγαπημένο, θέλω να πιστεύω, εδώ με την συχνότητα του δημοσίου ραδιοφώνου. ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής μαζί και αυτή την εβδομάδα. Με την Ερμιόνια Δαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής, μία διακίνηση παράτυπων μεταναστών στον Εύρο, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες. Εμείς όμως ωστόσο βρεθήκαμε στη Σταυρούπολη για τη γιορτή πίτας και εκεί όντως τα πράγματα το βράδυ τουλάχιστον ήταν δροσερά, αλλά και το απόγευμα του Σαββάτου έριξε μία βροχούλα εκεί στις περιοχές. Φοβήθηκε ο κόσμος εκεί στη Σταυρούπολη μήπως ο σύλλογος που έκανε τόσες ετοιμασίες για τη γιορτή πίτας. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν εξαιρετικά. Θα πάρουμε λίγο γεύση και κλίμα από αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Και την άλλη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το μεσημέρι προς το απογευματάκι, έριξε μια πολύ πολύ δροσιστική βροχούλα εκεί στην περιοχή. Και Χρόκαμπο, Σταυρούπολη, σε όλα εκεί τα χωριουδάκια τα πανέμορφα. Αν δεν έχετε κάνει κάποια εκδρομή, και ορεστιάδα και καβάλα μαζί, ωραία. Πάμε λοιπόν και για αυτή την εβδομάδα μαζί. Για κάποιες μέρες θα το ρυθμίζουν αυτό οι συνάδελφοι σε κάθε σταθμό. Λοιπόν, αν δεν έχετε, έλεγα ότι αν δεν έχετε πάει μια βολτίτσα προς τα εκεί, Σταυρούπολη και Χρόκαμπο, κάντε το, γιατί είναι υπέροχα μέρη, υπέροχα σημεία. Βέβαια, μίλησα με τους ανθρώπους, είναι πολύ παραπονεμένοι για το θέμα του τρένου, φυσικά, αλλά και για την αποψήλωση δημοσίων υπηρεσιών στη Σταυρούπολη. Αλλά και για το γεγονός ότι η τελευταία πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, που είχε καταγωγή από τη Σταυρούπολη, δεν έχουν να θυμούνται τίποτα από την συγκεκριμένη ως πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη Σταυρούπολη. Λοιπόν, αυτά μου είπαν, αυτά σας μεταφέρω. Τώρα, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και πάμε να δούμε ένα θέμα που μας αφορά. Και έχει να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είπε stop στην επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδειών. Θα το δούμε σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ένα θέμα το οποίο το περιμέναμε, έτσι, την προσφυγή σας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της επιστροφής των δώρων του 13ου και 14ου μισθού, τέλος πάντων, όπως τα λέμε, και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι.
1: Ναι, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν τα λέμε 13ο, είναι 13ος και 14ος μισθός.
0: Ναι.
1: Είναι ένα δικαίωμα που το έχουμε, κατακτήσει οι εργαζόμενοι αιώνες πριν, με δικούς μας αγώνες, δεν μας χαρίστηκε. Δεν είναι επίδομα, είναι μισθό. Αυτό είναι το διαφορετικό. Πραγματικά την απόφαση του ΣΤΕ την περιμέναμε. Την περιμέναμε από την επιλεκτική διαρροή που είχαμε το Φλεβάρι του 26, να σας θυμίσω, δύο μέρες πριν την κινητοποίηση και τη στάση εργασίας που είχαμε προκηρύξει ως ΑΔΕΜΗ και τη συγκέντρωση στις 3 Φλεβάρι. Είδαμε την 1η Φλεβάρι το ανακοίνωση επιλεκτική από το πρώτο θέμα ότι θα είναι αρνητική απόφαση.
0: Ναι, τα λέγαμε και τότε νομίζω.
1: Ναι,
0: και
1: τότε, ναι, τα λέγαμε και τότε. Ναι, ναι. Εντάξει, αναμενόμενο, όπως είχαμε πει, ότι και τότε η στάση του ΣΤΕ και η απόφαση του ΣΤΕ να είναι αρνητική. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι το ΣΤΕ κρίνει πολιτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ενωσιακό δίκαιο που όταν αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λέει το ενωσιακό δίκαιο υπηρεσχύει του εθνικού δικαίου, τη στιγμή που σε αυτό το πεδίο έχουμε και συνταγματική επιταγή που λέει απαγορεύεται, απαγορεύεται η είδηση ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Ενώ όταν πρόκειται για το 13ο και 14ο μισθό,
0: έρχεται
1: και σου λέει το ενεσιακό δίκαιο μόνο δεν συμβαίνει και δεν λέει και κάτι.
0: Αλλά κάρτ δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Αλλά κάτι.
0: Που λέμε.
1: Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιο και το σκεπτικό, ευτυχώς μειοψήφισαν έξι καθές. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, δεν ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση. Την αναμέναμε, συνεχίζει να μας προβληματίζει βέβαια η χρονική στιγμή που εκδόθηκε, δηλαδή 19 Αυγούστου, λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο, με τα στάθμινα στα μπάνια του λαού, ώστε να μην υπάρχουν πιθανόν αντιδράσεις. Και αυτό το κομμάτι, δηλαδή και ο χρόνος δημοσίευσης, μπορεί να ερμηνευτεί ότι έχει πολιτική χρειά, και λίγο πριν τη ΔΕ, αλλά να διευκρινίσουμε ότι εμείς, ξεκινώντας τη διεκδίκηση δικαστικά, για το 14ο μισθό δεν είχαμε ποντάρει όλα τα λεφτά μας ότι θα δικαιωθεί από το ΣΤΕ. Όμως, ο σκοπός αυτού της καμπάνιας, γιατί κάναμε μια ολόκληρη καμπάνια, είναι να επαναφέρουμε αυτό το δίκαιο αίτημά μας για επαναφορά το 13ου 14ου μισθού, λέγοντας ότι αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πρέπει να επανέλθουν, όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια, και οι συνθήκες και για τους εργαζόμενους, τις συνθήκες προμνημονίων, γιατί εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε υποστεί 40% μείωση των αποδοχών μας, με αποτέλεσμα να έχουμε τις χαμηλότερες αποδοχές στην Ευρώπη. Το λέει και έξω του ΑΣΕ, το λέει οποιοδήποτε διεθνής οργανισμός, δεν είναι δική μας αίσθηση. Οπότε ναι, από αυτή την άποψη δηλαδή, έχουμε πετύχει να φέρουμε το ζήτημα στην επιφάνεια. Και για μας, άσχετα με την απόφαση του ΣΤΕ, είναι πολιτική, από την αρχή λέγαμε ότι είναι πολιτική και συνδικαλιστική απόφαση και είναι στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας η επαναφορά του 13ου 14ου μισθού και συνεχίζουμε πολιτικά. Έχουμε τη ΔΕΣ 5 Σεπτέμβρη, οι κινητοποιήσεις μας θα έχουν και επίκεντρο δομιστολογικά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί το έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές. Για εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους τελειώνει ο μισθός και μένει μήνας. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με τους μισθούς που λαμβάνουμε. Και αυτό το δείχνει και η μεγάλη απόσυρση από το δημόσιο. Οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε να διοριστούν. Οι σχολές που οδηγούν σε αποκατάσταση επαγγελματική στην εκπαίδευση έχουν πέσει τα μόρια απίστευτα, οι στρατιωτικές το ίδιο, δηλαδή στον ΑΣΕΠ δεν πάει και δεύτερη και τρίτη επιλαχόντα σειρά και δεν ο κόσμος

0: δεν έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε μια μεγάλη απόσυρση, καθώς είναι οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα κίνητρο να έρθουν να δουλέψουν στο δημόσιο.
1: Που κάποτε αυτό ήταν.
0: Που κάποτε ήταν.
1: Η αποκατάσταση μεγάλη, ας πούμε.
0: Ενώ τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν συμφέρει. Η μισθή είναι μαγικά μικρή και το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο με τα νέα πειθαρχικά, με τον νέο νόμο που πάλι μέσα τον Αύγουστο ανέβασε η Υφυπουργός Εσωτερικών για το βαθμολόγιο και για τις κρίσεις, δημιουργούν και ένα εφιαλτικό πλαίσιο λειτουργίας και δημοκρατίας στους χώρους εργασίας.
1: Οπότε πώς συνεχίζεται, κυρία Παπαδημητρίου?
0: Συνεχίζουμε με πολιτική, ούτως ή άλλως, ακόμα και θετική απόφαση να έπαιρνε το ΣΠΕ, πάλι θα απαιτούνταν πολιτική απόφαση για την νομοθέτηση του 13ου, 14ου μισθού. Ήδη, όπως γνωρίζετε και έχουμε συζητήσει, τα πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον α ή β τρόπο, είτε με τη μερική επαναφορά, είτε με την πλήρη επαναφορά, είναι υπέρ του αιτήματος της επαναφοράς των δώρων. Άρα για μας είναι πολιτική απόφαση, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Όπως σας είπα, στις 5 Σεπτέμβρη έχουμε ραντεβού στη ΔΕΘ για να διεκδικήσουμε.
1: Ο δικαστικός αγώνας με το ΣΤΕ τελείωσε ή έχουμε κι άλλη συνέχιση του δικαστικού αγώνα με κάποιο
0: αυτό
1: τρόπο?
0: Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια σε προσφυγή, στο εξωτερικό, τι έχει νόημα αυτό, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όλο αυτό. Θα κριθεί στη συνέχεια. Βέβαια, όπως σας είπα, η δικαστική προσφυγή ήταν ένα εν μέρει ή κυρίως ήταν ένα εργαλείο για την ανάδειξη του ζητήματος του 13ου 14ου μισθού. Θυμάστε ότι το 25 κλείναμε 100 χρόνια από τότε που τα δώρα ήρθαν σαν διεκδίκηση και θεσμοθετήθηκαν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την καμπάνια, η οποία κρίθηκε επιτυχώς, γιατί όλες οι κοινωνικές τάξεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τάχθηκαν υπέρ της επαναφοράς, για να έρθει το ΣΤΕ να πει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν θα βγει ποτέ από τα μνημόνια. Είναι σαν να λέει ότι και να μην μας τα επιβάλλαν τα μνημόνια, εμείς θα έπρεπε να τα εφεύρουμε.
1: Τα έχουμε εφεύρει,
0: για να περιορίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα και τους μισθούς.
1: Όχι όμως των ιδίων.
0: Όχι όμως των ιδίων, βεβαίως. Και ας πούμε αυτό είναι και επικίνδυνο. Γιατί είδαμε πόσο λάσπη έπεσε στους ανθρώπους της Προεδρίας για ένα επίδομα 300 ευρώ, που πραγματικά είναι απαραίτητο. Αλλά δημιουργεί δημόσιους υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων. Και ας πούμε, δεν ξέρω αν λάβατε υπόψη αυτό το ΦΕΚ που βγήκε στα ψηλά, ότι οι άνθρωποι που θα δουλεύουν στην Προεδρία θα λαμβάνουν ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα, και πόσο αυτό κρίθηκε και μέσα στα social media βγήκε το μένος των άλλων συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων, γιατί αυτοί θα πάρουν και εμείς όχι. Δηλαδή η μισθολογική καθήλωση και η μη επαναφορά των δώρων δυστυχώς φέρνει τέτοια φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού του ενός δημοσίου υπαλλήλου πάνω
1: προς τον άλλον. Γιατί κάποτε ήταν του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, τώρα είναι μεταξύ του δημοσίου τομέα.
0: Τώρα είναι ακόμα και μεταξύ του δημοσίου
1: ακόμα τομέα. Χειρότερα. Ακόμα
0: είναι
1: χειρότερα.
0: Πραγματικά και ζήτημα επιβίωσης. Δεν βγαίνει. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος με 30 χρόνια, με πτυχία, παίρνει βαριά 1.200 ευρώ το μήνα. Πώς θα ζήσει? Θα μπορούσε στο δημόσιο, ακόμα και ένα σούπερ μάρκετ να δουλεύει, να παίρνει πολύ περισσότερα, χωρίς να έχει πτυχία, χωρίς να έχει αυτή τη γνώση. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση και αυτό είναι σε βάρος της λειτουργίας του ίδιου του δημοσίου.
1: Αυτό θα
0: δηλαδή
1: σας...
0: και των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες. Γιατί ένας κακοπληρωμένος δημόσιος υπάλληλος δεν είναι καλός εργαζόμενος. Δεν μπορεί, είναι, δηλαδή οι άδειες για εργασία, οι αιτήσεις για άδειες για εργασία εκτός δουλειάς πολλαπλασιάζονται. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να τα βγάλουν πέρα. Θα φέρω ένα παράδειγμα τώρα, είναι η εποχή που εγκαθίσταται οι φοιτητές. Μια οικογένεια, δημοσίων υπαλλήλων, με δύο παιδιά, που το ένα έχει περάσει σε άλλη πόλη και το άλλο σε άλλη.
1: Καλά.
0: με 2.000, 2.500 βαριά με πολλά χρόνια υπηρεσία και πτυχία το μήνα αποδοχές. Πώς θα νοικιάσουν δύο σπίτια σε δύο πόλεις και πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους.
1: Και πώς θα βγάλουν και τα δικά τους τρέχοντα έξοδα.
0: Και πώς θα βγάλουν και τα δικά τους τρέχοντα.
1: Και μα δηλαδή αυτό ακριβώς έχει πέσει σαν κύμα.
0: Είναι μεγάλη απόσυρση από το δημόσιο.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι έχει πέσει και η κίνηση της αγοράς γενικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή υπάρχει μία μεγάλη μείωση της κατανάλωσης και βέβαια στα πολύ απαραίτητα τα παιδιά και τα πολύ πολύ απαραίτητα. Ναι.
0: Και να σας πω κάτι. Εδώ δεν είναι 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή
1: ναι.
0: Οι τιμές έξω στην αγορά είναι στο Θεό, ανεβαίνουν κάθε μέρα. Mm-hmm. Το μόνο που μένει σε επίπεδο μνημονίων είναι η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί και οι αυξήσεις χαρτζηλίκη, άντε πάρει 20 ευρώ, άντε 30 ευρώ, εξανεμίζονται. Και οι τιμές είναι ταβάνι. Ταβάνι. Έχουμε πραγματικά. Δηλαδή η έκθεση του ΟΑΣΑ γιατί δείχνει ότι η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα είναι μείον 3,6. Είναι η χαμηλότερη. Δηλαδή έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπαλλήλων κάθε χρόνο, όλο και μεγαλώνει.
1: Ναι, βέβαια, αφού ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Όμως για να μην είμαι σταθετικά, θα πω ότι εμείς δεν κλείνουμε το θέμα εδώ. Ίσα-ίσα το ανοίγουμε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε το 13ο, 14ο μισθό. Mm-hmm. Για μας είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Δηλαδή πρέπει ο 13ος, 14ος μισθός να επανέλθει και θα επανέλθει.
1: Να
0: με
1: ρωτήσω,
0: κάθε τρόπο.
1: Περιμένουμε κάτι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν.
0: Ναι, υπάρχει ένας τέτοιος φόβος να πω, ότι είναι πιθανό να έχει η απόφαση του να βγει και πριν τη ΔΕ τώρα για να δημιουργήσει ένα κλίμα, ναι, ώστε να έρθει με ένα φας, με ένα φιλοδόρημα, να πει δεν σας δίνω 13ο, 14ο μισθό, δεν σας δώσω ένα μπόνους, ένα που θα είναι ας πούμε 300 ευρώ για να είμαστε και ευχαριστημένοι, κάτι βέβαια που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες μας. Αλλά και εμείς δεν διεκδικούμε επίδομα. Θα διευκρινίσω από την αρχή. Ο 13ος και ο 14ος είναι μισθός. Αφορά τις αποδοχές. Αν δείτε σε όλες τις αναλύσεις της Eurostat, λέει ο μισθός του ιδιωτικού τομέα, που σωστά δεν συνεχίζει και δίνεται, διαιρείται το ποσό το ετήσιο των 14 μισθών με το 12. Άρα ακόμα και αυτά τα στοιχεία τη στιγμή που μέσα μισθωτούς περιλαμβάνονται και δημόσια για μας είναι εσφαλμένα. Ο 13ος και ο 14ος είναι μισθοί. Δεν θα δεχθούμε να είναι ένα επίδομα. Ακόμα και αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το πουλήσει, να φανεί καλός, εκλογές έχουμε το επόμενο διάστημα και θέλει να πει ότι οι δικαστές δεν ήταν καλοί, αλλά εγώ είμαι πολύ καλύτερος, γιατί αυτό το ψέμα θα είναι μια απάτη που δεν θα καλύπτει ουσιαστικά. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Δηλαδή ένα μισθό τα Χριστούγεννα, μισό μισθό το Πάσχα και μισθό σαν επίδομα αδείας και να είναι πλήρη μισθή. Είμαστε ξεκάθαροι και συνεχίζουμε τον αγώνα και μόνο πολιτικοσυνδικαλιστικά αυτά μπορεί να επανέλθουν και είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθουν.
1: Το ευχόμαστε. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημητρίου. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Θα δούμε και την διαμαρτυρία στη ΔΕΘ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι παρόν.
1: Mm-hmm. Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Γεια σας.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8. Εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο ΕΡΤ Κομωτινής. ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας μαζί και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι του Κοσμά του Ετωλού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και θέλω να στείλω έτσι με πολύ πολύ καρδιά γεμάτη και ζεστή ευχές στην ενορία εδώ στην πόλη μας στο Κοσμά του Ετωλού και στον πατέρα Γρηγόρη βέβαια. Εκεί είσαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι ένας ιδιαίτερος δυναμικός ιερέας ο πατέρας Γρηγόρης. Λοιπόν, τώρα να μην αφήσω άλλο την καλεσμένη μου να περιμένει, γιατί σας είπα, που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, βρεθήκαμε το Σάββατο το βράδυ στην Σταυρούπολη για να καλύψουμε την 16η γιορτή πίτας. 20 είδη πίτας, Ερμιόνη, 20 είδη πίτας, αλμυρής και γλυκιάς. Τι να πω, ήταν το κάτι άλλο. Και βέβαια πάνω από 2.000 κομμάτια μοιράστηκαν στον κόσμο που ανηφόρησε προς τα πάνω, προς την Σταυρούπολη. Αλλά για να μας τα πει καλύτερα και το μέλος του Συλλόγου, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Σταυρούπολης Ορφέας, η κυρία Σοφία Σημεωνίδου, η οποία... Καλή σας μέρα, κυρία Σοφία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ενώ τελείωσαν οι πίτες, την Κυριακή μας έκανε άλλη μία πίτα, υπέροχη, κοτόπιτα, για τις ανάγκες του γυρίσματος και σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είσαστε πολύ, πώς να το πω, τεχνίτισα πάρα πολύ καλή. Το φύλλο, τραγανό, λεπτό, γιατί το φύλλο ήταν παραδοσιακά, χειροποίητο, έτσι δεν ήταν τίποτα σφολιάτες, όλες οι πίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς πήγε φέτος η γιορτή?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε 2.000 κομμάτια περίπου. Οι γεύσεις ήταν 20-22 το σύνολο, γλυκές και αλμυρές.
0: Πάμε να τις ξαναπούμε λίγο τις πίτες.
1: Να τις ξαναπούμε, ναι, οι πίτες ήταν, η πρώτη ήταν βλήτα, άγρια βλήτα με γλιστρίδες, σπανάκες, πανακοτηρόπιτα, πράσο, πρασοτηρόπιτα, μελιτζανόπιτα, κολογκυθόπιτα, πιπερόπιτα, μπατζίνα, τυρόπιτα, ριζόπιτα, κοτόπιτα, κρεατόπιτα, πίτσα, πυροσκή. Και πάμε από τις γλυκές που ήταν η πορτοκαλόπιτα, η σοκολατόπιτα, η μιλόπιτα, το ρεβανί, η κολογκύθα, η γλυκιά, η μπογάτσα. Αυτά, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να είναι.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν ξεχάσατε, τα είπατε όλα.
1: Ναι.
0: Ξεχάσαμε κάτι. Όχι.
1: Αν ξεχάσαμε κάτι...
0: Κοτόπιτα. Είπαμε κοτόπιτα.
1: Ναι. Είπαμε και την κοτόπιτα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να πούμε ότι η γεύση βγαίνει.

0: Κοτόπιτα. Είπαμε κοτόπιτα.
1: Είπαμε και την κοτόπιτα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να πούμε ότι η γεύση βγαίνει τελικά, ό,τι απολαμβάνουμε, είναι από τα υλικά που είναι βίαια.

0: Για να πούμε ότι η γεύση βγαίνει τελικά, ό,τι απολαμβάνουμε είναι από τα υλικά που είναι βιολογικά όλα τα...
1: Κύριε, γιατί τώρα οι πίτες που αγοράζουμε δεν είναι τύρι αυτό, είναι μυζί.
0: Ό,τι φορά, γιατί στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός, αλλά όταν γεύτηκε τις πίτες και είδε ότι είναι εξαιρετικές,
1: Εμείς πάρα πολύ έτσι, πλούσια έτσι, και θέλω να πω ότι η πιπερόπιτα που άρεσε

0: Και είχα την πιπεριά και στην κοτόπιτα.
1: Άλλες ψήνοντας τις πίτες στα σπίτια τους, έτσι όλοι
0: ο καθένας μοιράστηκε.
1: Ναι, ο καθένας ομαδικά, ας πούμε, όλο αυτό.

0: Το κάθε ένα ομαδικά, ας πούμε, όλο αυτό έγινε με τη συλλογή όλων των γυναικών της Σταυρούπολης. Δική μας ένα μέρος που να μπορούμε
1: Τόνου,
0: να φύγουμε.
1: Του χρόνου είναι στις κυρίες, ήσασταν καταπληκτικές. Η Πίτρη, να επιστρέψει ο νέος κόσμος, Σοφία.

0: πόλης. Έφτασε ο καιρός.
1: Θα τους φιλοξενήσουμε στην κεντρική σκηνή της παλιάς πόλης, δηλαδή Μητροπόλεως, όπως είναι η κυρία Ζουγανέλη, που ανέπιο γίνεται με αγάπη και με μεράκι από όλους εμάς, ώστε να

0: μπορεί είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά. Μια καινοτομία που έχουμε για αυτού και επιλέγουν να κάνουν μια στάση.
1: Μαρόνια,
0: που έχουν προσκαλέσει αρκετές φορές.
1: Καθημερινότητας.

0: μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
1: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Δηδήμου Τείχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
0: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Δηδήμου Τείχου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Οριστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Οριστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Οριστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
1: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
1: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δηδήμου Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
9: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η οικογένεια των θεματικών.

ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους. Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα, εδώ στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Είστε συντονισμένοι στους 103,5 και στους 101 ακριβώς και στο ertaeco.gr / radio / Ρεστιάδα. Αυτή η πλατφόρμα η διαδικτυακή που σας φέρνει κοντά μας ακροατές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα καλά, σήμερα του Κοσμά του Ετωλού και του Ευτυχούς Ιερομάρτυρος, όπως αναφέρει το εορτολόγιο. Όσοι γιορτάζουν σήμερα, τις ευχές μας και την αγάπη μας, δεν έχουμε παγκόσμια ημέρα σήμερα να σας αναφέρουμε. Έχουμε όμως πρόβλεψη του σημερινού καιρού. Πριν από αυτό, να καλωσορίσουμε την Αραπίνα Δωροθέα Δασκάλου, η οποία πήγε εκεί που πήγε και μας ήρθε αγνώριστη. Έκανε τα μπανάκια της, την τσουρούφλησε ο ήλιος και μαύρισε για τα καλά. Πολύ όμορφη. Τώρα, Γιάννης Κερλίδης επιμελείται τα μουσικά περάσματα και σήμερα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όσους έχουν επιλέξει από σήμερα και στο εξής να κάνουν τις διακοπές τους, να φύγουν για ταξίδια, όπως ο Άγγελος ο Παδόπουλος, ο τεχνικός μας, ο οποίος σήμερα αποφάσισε να κάνει, από σήμερα αποφάσισε μάλλον να απουσιάσει και να περιοδεύσει, τέλος πάντων, όπου θα περιοδεύσει και αυτός, με το καλό να ξεκουραστεί και να μας έρθει ανανεωμένος. Ήταν όμορφο εκεί που πήγες. Ήταν ακριβά εκεί που πήγες, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, δεν ξέρω και το είδος των διακόπων που έκανες, αλλά πάλι θα έβγαινες έξω με την παρέα σου να πας σε ένα ταβερνάκι, να πας σε ένα καφέ, να πας σε μια παραλία ίσως διαφορετική, οργανωμένη, λέω τώρα εγώ. Πώς είναι, όπως παντού, δηλαδή, ανεκτά, υποφερτά ή κάπου όπαλες, πόσο έκανε ο καφές, ας πούμε, έξω, εκεί που πήγαινες. Α, 3-4 καλά μου ακούγεται, εντάξει. Η σαλάτα πόσο έκανε, 14 ευρώ, 18 ευρώ, 8 ευρώ, δεν θυμάσαι. Όχι, γιατί σε κάποιες περιοχές μας λένε, μας εντοπίζουν, το εντοπίσαμε κι εμείς. Οι σαλάτες, το φαγητό τέλος πάντων είναι αρκετά τσιμπημένο, οι τιμές είναι τσιμπημένες. Τέλος πάντων, άλλο θέμα μεγάλο αυτό. Να σας πω ότι καιρό θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, ζέστη, καλή καλή ζέστη. 37 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, 36, το ίδιο και στο Δημότυχο, 37 το μεσημέρι, 36 στην Ορεστιάδα και το Σουφλί και 34 στην Σαμοθράκη. Το νησί μας εκεί τώρα κάτι φεστιβάλ πάνε να διοργανωθούν, κάποιοι αντιδρούν, θα το δούμε μέσα στη εβδομάδα αυτό, γιατί είναι μια εκδήλωση, κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν στις αρχές Σεπτεμβρίου από ό,τι έχω διαβάσει. Άνεμη σήμερα, βόρειο-ανατολική. Στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο, στο Σουφλί και στη Σαμοθράκη, έντασης 4 έως 5 εμποφόρ σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε στο κίτρινο όσον αφορά το χάρτη επικινδυνότητας. Είμαστε στο κίτρινο, όχι στο γαλάζιο όπως θα θέλαμε ίσως, ούτε στο πράσινο όπως πολύ πολύ πολύ θα θέλαμε επίσης. Είμαστε στο κίτρινο. Ευτυχώς δεν είμαστε στο πορτοκαλί, θα έλεγε κανείς, αλλά οι άνεμοι κάνουν την κατάσταση λίγο πιο δύσκολη. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ όσοι βγαίνουμε στη φύση, όσοι εργαζόμαστε στη φύση, πραγματικά το λέμε και το ξαναλέμε. Τώρα στην Ορεστιάδα μόνο θα έχουμε ανατολικούς ανέμους, ένταση 3 έως 4 μποφόρ, κάπως καλύτερα τα πράγματα από πλευράς έντασης ανέμων. Οι πυρκαγιές καραδοκούν, θα πρέπει να προσέχουμε. Ο Αύγουστος είναι ο δύσκολος ο μήνας. Θυμάστε, να μην το ματιάσουμε, θυμάστε πριν από 3 χρόνια τι είχε γίνει. Αύγουστος ήτανε και μέχρι το Σεπτέμβρη μας πήγε αυτή η δύσκολη περίοδος που περάσαμε πριν από 3 χρόνια με τη μεγάλη πυρκαγιά. Και μιας και είπα πυρκαγιά, να πούμε ότι εχθές πυρκαγιές δεν γίνονται μόνο στη φύση, στα χωράφια, στα δάση. Πυρκαγιές γίνονται και εκδηλώνονται, μάλλον συγγνώμη, και μέσα στα σπίτια. Είχαμε μία φωτιά που ξέσπασε εχθές σε σπίτι, στα νέα εργατικά του Δημοτήχου, εχθές αργά το βράδυ, μετά τις 10.30, 11 παρα 20 ήταν περίπου, στο ισόγειο, σε ισόγειο διαμέρισμα.

μέρισμα των νέων εργατικών κατοικιών. Πιθανά, εξετάζεται αυτό, πιθανά από πρόβλημα στο ψυγείο, στο σπίτι εκεί, κάποιο βραχυκύκλωμα, ίσως δεν ξέρω, πιθανά λέμε, έτσι μην το πάρετε και το κάνετε σημαία τώρα. Είπαμε πιθανά. Ήταν τόση πολύ καπνή από τη φωτιά στο ισόγειο που ανέβηκαν και στον πρώτο όροφο, εννοείται αυτό. Υπήρξαν ζημιές στο ισόγειο, κάηκαν τα περισσότερα πράγματα, τα γνώριστα, αλλά οι φωτιές έπνιξαν και τους κατοίκους που έμεναν στον πρώτο όροφο διαμερίσματος στα νέα εργατικά, με αποτέλεσμα μια ηλικιωμένη κυρία 97 χρόνων, εντάξει, να έχει κάποια προβλήματα αναπνευστικά η γυναίκα, ήρθε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, την μετέφερε στο νοσοκομείο Δημοτήχου για τις πρώτες βοήθειες, παρέμεινε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους, η κατάστασή της κρίνεται ικανοποιητική. Θα μας πει σε λίγο, φαντάζομαι θα έχει κάποια εικόνα ο διοικητής του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο Παύλος Ελευθεριάδης, που θα είναι καλεσμένος στο τελευταίο μέρος εκπομπής μαζί μας, για να μας πει εκτός των άλλων, εκτός του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ που θα διατεθεί για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και για το πώς βαθμολογούν οι κάτοικοι της περιοχής ασθενείς του νοσοκομείου Δημοτήχου, όσοι εξυπηρετούνται τις υπηρεσίες του νοσοκομείου Δημοτήχου, πώς το βαθμολογούν αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα του Βορείου Εύρου. Σε λίγο. Πολιούχο μπορεί να μην έχετε ακόμα, αλλά αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Σουφλί, γι' αυτό κοιτάω τη Δωροθέα, αλλά αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να έχετε τοπική γιορτή. Καθιερώθηκε λοιπόν μια ημέρα ως επέτειος αργίας, τοπικής αργίας για το Σουφλί, 15η Μαΐου. Θα ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό σε λίγο. Πριν από όλα αυτά, να δούμε εφημερίδες, να δούμε την επικαιρότητα στις ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου. Συνεχίζεται η προσπάθεια νομιμοποίησης του αλληλευτικού καταφυγίου Μαΐστρου, είναι το κύριο θέμα στην γνώμη σήμερα. Εγκρίθηκε, λέει, η εκπόνηση μελέτης που προβλέπει τη σύνταξη εξειδικευμένου τοπογραφικού και βυθομετρικού διατάγματος. Στα υπόλοιπα θέματα στην γνώμη διαβάζουμε σήμερα ότι το 2028 θα τεθεί σε λειτουργία η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης. Ότι η Μελίνα Ασλανίδου θα μας επισκεφθεί στις 28 Αυγούστου στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Δημότιχο. Όσοι επιθυμούν να την ακούσουν, να τη δουν από κοντά, μπορούν να επισκεφθούν την εκδήλωση στο Δημότιχο. Και αυτό το ολόγιωμο φεγγάρι θα συντροφεύει τη Μαντολινάτα, τη συναυλία της Μαντολινάτα Σουφλίου στο κάστρο του Πυθίου 28 Αυγούστου επίσης, και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης θα παραμείνει και αυτό ανοιχτό με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τα μεσάνυχτα. Ωραία πράγματα στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Πάμε σε άλλους τίτλους. Η Σαμοθράκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί 2 διεθνή μουσικά φεστιβάλ ή αντιδράσεις, αυτό που σας έλεγα, οι αντιδράσεις και η θέση των διοργανωτών. Νέο ομόφωνο όχι σε εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Κάτι αποφασίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου. Κάτι θα συζητηθεί σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλα αυτά θα τα δούμε αύριο με το καλό στην πρωινή ενημέρωσή σας εδώ στην Έρτο Ρεστιάδας. Άλλα θέματα επίσης, Μαρία Καραμπάση από την Αλεξανδρούπολη, βασικό στέλεχος στο βόλι του ΠΑΟΚ. Η Μαρία. Λαϊκή συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επικίνδυνο το οδικό δίκτυο του Εύρου, ερώτηση που κατέθεσε η Λαϊκή συσπήρωση, και άλλα δύο μικρά τιτλάκια, τα νέα δεδομένα για το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και του ΆΡΔΑ Καστανεών και ο τομέας άμυνας του ΠΑΣΟ κοντά στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στη Θράκη. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη να δούμε το άνοιγμα της εφημερίδας Εύρος. Η ευλογιά ρήμαξε την κτηνοτροφία, επισημαίνει σε τίτλο της η Ελεύθερη Θράκη. 2 χρόνια μετά την εμφάνιση της ζωονόσου δεν έχει βρεθεί λύση. Το 45-50% του ζωικού κεφαλαίου της περιφέρειας έχει χαθεί. Κτηνοτρόφοι φοβούνται ότι ελάχιστοι θα επιχειρήσουν να ξαναστήσουν το κοπάδι τους, θέματα που τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα επισημαίνουν και αυτοί που εμπλέκονται γύρω από αυτό το θέμα τον τελευταίο χρόνο.
Παλιό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 24 χρόνια εγκατάλειψης χωρίς λύση. Άλλος τίτλος στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Από τη μεταφορά υπηρεσιών στη Δραγάνα το 2002 μέχρι σήμερα παραμένει ένα κτίριο φάντασμα. Στη Σαμοθράκη τώρα 39 νέα διαμερίσματα για τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων. Προχωρά το έργο με 3 συγκροτήματα στρατιωτικών κατοικιών, ενισχύοντας τη στεγαστική μέριμνα στην ακριτική περιοχή. Ένα αφιέρωμα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης προς επαναλειτουργία μετά από 54 χρόνια. Ο Ιωάννης Σιδηράς, που είναι θεολόγος και νομικός, μιλά για την κινητικότητα της Τουρκίας και το διακύβευμα για τον οικουμενικό θρόνο. Άλλα δύο θέματα στην Ελεύθερη Θράκη διαβάζουμε. Στην Αλεξανδρούπολη η διαδικασία ανάδειξης προσκόπων έθνους. 120 πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στην πρωτεύουσα του Εύρου από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου. Θα έχουν ως βάση το σχολείο του Άβαντα και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το νέο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης. Μην ξεχνάτε βέβαια, θυμήθηκα και τις εκδηλώσεις Φανούρια 2026 που πραγματοποιούνται από το Σάββατο που μας πέρασε μέχρι και τις 26 του μηνός εδώ στην Ινώη από τον σύλλογο το Κρασοχώρι. Πολύ δραστήρια παιδιά εκεί, ένα πολυθεματικό φεστιβάλ μέχρι τις 27 Αυγούστου με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα έχει Καραγκιόζη από ό,τι γνωρίζω εκεί στο χώρο του Συλλόγου, διότι όπως μας είχε πει και ο κύριος Φάνης Σαφυριάδης, που είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Άγιος Φανούριος ήταν ο προστάτης των Καραγκιοζοπαιχτών. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρον, ακούγεται. «Ο Καραγκιόζης στο φρενοκομείο» είναι ο τίτλος της παράστασης, στις 8.30 ώρα στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, κοντά στον Ιερό Ναό, στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Αυτά προς το παρόν, επανερχόμαστε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί ο χρόνος περνά και μαθαίνω ότι μαζί μας είναι και η ΕΡΤ Κομωτινή σήμερα. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής από τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Ροδόπης, Ξάνθης και τα δυο. Μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη παρέα σήμερα. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι το σουβλί μπορεί να μην έχει ακόμα πολυούχο ενιαίο, δηλαδή... Το μισό σουφλί γιορτάζει το Αγίου Αθανασίου, το άλλο μισό του Αγίου Γεωργίου. Αλλά αποφασίστηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να έχει τοπική αργία τη 15η Μαΐου, διότι δεν είχε. Οπότε στο Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθηθεί η απόφαση που έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου την περασμένη εβδομάδα, για τον σχετικό έλεγχο για την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος αναφορικά με την καθιέρωση τοπικής γιορτής και επίσημης αργίας της 15ης Μαΐου ως επέτειος απελευθέρωσης του σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Ο Θανάσης Γουρίδης, που είναι και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολυδομής και Περιβάλλοντος του Δήμου Σουφλίου, ήταν ο εισηγητής στο θέμα. Η εορτή και η αργία θα ισχύει για όλο το Δήμο Σουφλίου και όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Καλακίκος, η καθιέρωσή της είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που καλύπτει ένα κενό που είχε ο Δήμος προσδίδοντας παράλληλα ένα πιο πανηγυρικό τόνο στην επέτειο απελευθέρωσης. Την σχετική επιμέλεια του θέματος έχει κάνει η Χρυσούλα Σαμορίδου. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Το θέμα αυτό που εισηγούμαστε σήμερα αίρεται μια μεγάλη αδικία, η οποία υπήρχε για την πόλη και για το Δήμο Σουφλίου, δηλαδή η έλλειψη μιας οπωσδήποτε αργίας, είτε εθνικής μορφής είτε θρησκευτικής. Εισηγούμαστε, προτείνουμε την καθιέρωση ως τοπικής εορτής και αργίας της 15ης Μαΐου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, κατά το έτος 1920, της εισόδου δηλαδή του ελληνικού στρατού, δύο συνταγμάτων του ελληνικού στρατού, στην πόλη του Σουφλίου και ό,τι ακολούθησε.
2: Ιστορικά να πούμε ότι 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε ο στρατός έξω από την πόλη του Σουφλίου.
1: Ακριβώς,
2: 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε.
1: Το βράδυ και μπήκε μέσα το πρωί της, γύρω στις 10 ώρα το πρωί της 15ης Μαΐου.
2: Γι' αυτό εμείς θα καθιερώνουμε την 15η Μαΐου.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, 14 Μαΐου είναι Αλεξανδρούπολη.
1: 14 είναι Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το διαδικαστικό κομμάτι τμήμα του θέματος, η διαδικασία έχει ως εξής. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την απόφαση περί καθιέρωσης της 15ης Μαΐου, ημέρας εισόδου του ελληνικού στρατού και της πόλης, στην πόλη του Σουφλίου και απελευθέρωσης της πόλης και του Δήμου της περιοχής ως επίσημης τοπικής εορτής και αργίας για όλον το Δήμο Σουφλίου. Η απόφαση αυτή, να τονίσω ότι ο κάθε Δήμος έχει το δικαίωμα η πόλη ανάλογα να έχει μόνο μία αργία, είτε τοπική, είτε αυτή είναι θρησκευτική, είτε είναι εθνική. Για παράδειγμα, η Αλεξανδρούπολη γιορτάζει δύο ημέρες, αλλά η μία είναι ανεπίσημη, του Αγίου Νικολάου. Η απόφαση αυτή θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Συνεπώς, εισηγούμαστε αυτά, την λήψη απόφασης, την αποστολή, την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος και στη συνέχεια την ένταξη του εορτασμού αργίας επίσημα, ή αλλιώς ας πούμε την ένταξη του εορτασμού επισήμως ως υποχρεωτικής αργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες που υφίστανται και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Σουφλίου, καθώς και για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο Δήμο.
2: Κύριε Δημάρχε.
3: Εγώ να συγχαρώ τον κύριο Γουρίδη για την έρευνα που έκανε και για τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε, διότι νομίζω ότι η εισήγησή του είναι τεκμηριωμένη και αποδεικνύεται ότι 15 Μαΐου εισέρχονται τα ελληνικά στρατεύματα εντός της πόλης του Σουφλίου και οι στιγμές που διατυπώνονται εκεί από εφημερίδες και από έντυπα τα οποία έχετε βρει, κύριε Γουρίδη, είναι πραγματικά συγκινητικές. Οπότε η καθιέρωση ημέρας αργίας για όλο το Δήμο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και έρχεται να καλύψει ένα κενό το οποίο είχε ο Δήμος για να δώσει και το πανηγυρικό τόνο αλλά και να τονίσει ότι και τη μεγάλη προσφορά, γιατί όπως είχαμε διαβάσει, κύριε Γουρίδη, που μου είχατε φέρει, ότι πλέον ο Δήμαρχος χαιρέτησε ότι καλωσορίσατε στην Ακρόπολη της Θράκης. Άρα λοιπόν το Σουφλί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση ή στην ενσωμάτωση του Δήμου Σουφλίου που αξίζει να καταγραφεί και να καθιερωθεί η αργία για το Δήμο.
0: Μάλιστα, ακούσατε αποσπάσματα από τις εισηγήσεις, από τις τοποθετήσεις τόσο του Δημάρχου Σουφλίου όσο και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, βεβαίως και του εισηγητή, του Θανάσου Γουρίδη, ο οποίος πάντοτε ό,τι εισηγείται είναι τεκμηριωμένο, η αλήθεια είναι αυτή, τόσα χρόνια αποτελεί εγγύηση για την περιοχή του Εύρου η παρουσία του Θανάσου Γουρίδη σε πολλούς δήμους και η προσφορά του. Οπότε 15η Μαΐου τοπική αργία για το Σουφλί. Πάμε τώρα στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου θα έρθει προς έγκριση η καταπλειοψηφία απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την καθαίρεση της γέφυρας Ερυθροποτάμου Δημοτήχου με προϋπολογισμό 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Οριστιάδας, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία και το δεύτερο σκέλος του σχεδιασμού της Περιφερειακής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση στην περιφέρεια μιας γέφυρας τύπου Μπέιλι προκειμένου να εγκατασταθεί στο σημείο της γέφυρας που θα καθαιρεθεί. Το κόστος εγκατάστασης προϋπολογίστηκε σε 115.000 ευρώ. Για να δούμε σήμερα τι θα συζητηθεί και τι θα αποφασιστεί στην συνεδρίαση του Περιφερειακού.
4: Βλέπω εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου δύο έργα τα οποία μπαίνουν. Το ένα αφορά την καθαίρεση φορέα γέφυρας και αμέσως μετά φαντάζομαι ότι είναι για τον Ερυθροπόταμο, αφού θα καθαιρέσουμε δηλαδή την παλιά γέφυρα και στη θέση θα κάνουμε μια εγκατάσταση γέφυρας τύπου Μπέλη.
5: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, για την εύκολη απάντηση.
6: Το λόγο έχει ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης.
5: Είναι ακριβώς όπως το ρωτάει ο κύριος Δελισταμάτης, η καθαίρεση και μετά η εγκατάσταση στρατιωτικού τύπου.
4: Το ποσό των 115.000 δηλαδή φτάνει για να γίνει μια τέτοια γέφυρα?
5: Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αυτό έχει καθοριστεί το ποσό στις 115.000.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γιατί, κύριε? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα την κάνει.
5: Το 115 θα έρθει με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τη Διεύθυνση Μηχανικού, έτσι ώστε να γίνει η εγκατάσταση. Για την εγκατάσταση μιλάμε, κύριε Δελισταμάτη, σωστά?
4: Έτσι λέει, εγκατάσταση γέφυρας τύπου Μπέλη, το ποσό αυτό. Αυτό λέω και τώρα μου διευκρινίζεται ότι αυτό θα γίνει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
5: Μέσω προγραμματικής σύμβασης.
4: Το κόστος, εννοείται, φαντάζομαι πως βάζουμε μυαλό σιγά σιγά. Θα τοποθετήσει δηλαδή το κόστος αυτό. Η γέφυρα σαν αξία θα είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Και απλώς στους όρους προγραμματικής σύμβασης. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι παραχώρηση προς χρήση. Θα το δούμε και την τυριότητά της.
6: Ναι. Κάποιο άλλο ερώτημα, κύριε Δελισταμάτη?
4: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλο ερώτημα. Εντάξει, σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε, οπότε ψηφίζουμε κατά.
6: Κατά πλειοψηφία το νούμερο 16, κατά ο κύριος Δελισταμάτης, η κυρία Μπουδούρογλου και ο κύριος Τσαλιγκίδης.
0: Μάλιστα, ήταν μια στιχομηθία μεταξύ του κυρίου Βασίλη Δελισταμάτη από το συνδυασμό του Χρήστου Μέτιου, πρώην αντιπεριφερειάρχης, και του Διευθυντή της Περιφέρειας του Γραφείου του Περιφερειάρχη, του κύριου Βασίλη Μαυρίδη, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά για την καθαίρεση της γέφυρας Ερυθροποτάμου, ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση, που δεν συζητήθηκε καν

0: δεν είναι τέθειος ως θέμα συζήτησης στην συνεδρίαση της Παρασκευής του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτίχου. Ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτίχου. Προφανώς δεν θεωρήθηκε σημαντικό από τα μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους εκεί. Τώρα, ερχόμαστε σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί επίσης και είναι επίκαιρο μετά και τον τριπλασιασμό των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην Φωνή της Ελλάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Βενετίδης τόνισε ότι τα κρούσματα στην περιφέρειά μας είναι μηδενικά. Τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευχάριστο αυτό. Να ακούσουμε σχετικά τι μας είπε την Παρασκευή.
1: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κρουσμάτων, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας που ανά βδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνούπιων και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου και αιματολογικά από πουλιερικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας, κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
0: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
1: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ενέργους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλας σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, το ότι είμαστε στο μηδέν δεν σημαίνει βεβαίως ότι επαναπαυόμαστε. Το ξέρω πολύ καλά. Σας γνωρίζω. Γνωρίζω και την πολιτική σας και την που ακολουθείτε σαν περιφέρεια. Δεν ξέρω αν αυτά τα κρούσματα τα οποία ανησυχούν την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις υπόλοιπες περιοχές μιλώ, αν σας οδηγεί σε λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας. Ρωτάω εγώ.
1: Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρειά μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνουπιών, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνουπιών και βέβαια και η γειτονία με την Τουρκία. Και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ του Υπουργείου να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας, όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων, των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια.
0: Αν θυμάμαι και καλά, κατ' εξαίρεση σας έχει δοθεί νωρίτερα η άδεια για τις βραδινές.
1: Για φέτος, πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατ' εξαίρεση πήρε μια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Mm-hmm. Με συνέπεια, ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να προμηθευτούν. Οπότε, εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε, ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Mm-hmm. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Mm-hmm. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω τη κλιματική αλλαγή τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχριστη και πιο... γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
0: Άρα λοιπόν οι Έλληνες της Διασποράς που είναι από την περιοχή μας και που σκέφτονται να έρθουν στην περιφέρειά μας μπορούν να έρθουν έτσι με ασφάλεια και να μείνουν τις μέρες που έχουν την άδειά τους για να δουν τα δικά τους έτσι, πρόσωπα, τα συγγενικά που έμειναν πίσω.
1: Οι Έλληνες της Διασποράς, κυρία Μανάκα, ναι, είναι οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά με βλάβη και με σεβασμό τους απευθύνω τη χαρά μου και την εγνωμοσύνη μου, θα έλεγα, γιατί πραγματικά δεν είναι για μας αριθμοί, δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, είναι άνθρωποι που πραγματικά κουβαλούν την Ελλάδα τους. Mm-hmm. Μέσα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον ελληνισμό, αυτόν ακριβώς τον οποίο είναι ένας παράγοντας που νομίζω δεν υπάρχει στον πλανήτη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως παραμένει και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, μια μεγάλη ιδέα. Τη μεγάλη ιδέα που την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω θα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να φτιαχτούν οι συνθήκες αυτές στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, για να ξαναγυρίσουν πίσω τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Γιατί ο ελληνισμός, οι Έλληνες, αξίζει να κατοικούν σε αυτή την περιοχή που πραγματικά μεγαλούργησαν.

0: Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα για τα μηδενικά κρούσματα εννοώ, ιού του Δυτικού Νείλου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης θα έχει αύριο πάλι τα νέα έτσι, αποτελέσματα για να μας πει. Ευχόμαστε να είναι το ίδιο ενθαρρυντικά, το ίδιο αισιόδοξα. Εντάξει, όπου εντοπίζουν εστίες με κουνούπια φορείς που μεταδίδουν και τον ιό, γίνεται ενίσχυση των ψεκασμών, της ακμεοκτονίας και τις βραδινές ώρες επίσης. Το τονίζω, ήταν πρώτη η περιφέρειά μας που πήρε την άδεια από το Υπουργείο Υγείας να κάνει βραδινούς ψεκασμούς με πτήσεις με ελικόπτερο. Τώρα πάμε, πάλι παραμένουμε σε θέματα υγείας, έτσι, γιατί ακούστηκε στα αυτιά μας πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο αυτό το 1.159.000 ευρώ ως νέα χρηματοδότηση για τον εξυγχρονισμό του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτίχου. Και έχουμε μαζί μας τον διοικητή του Νοσοκομείου Δημοτίχου, τον Παύλο τον Ελευθεριάδη, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι η απόφαση του Περιφερειάρχη αυτή, έτσι, να ενταχθεί ένα ποσό της τάξης του 1.159.000 ευρώ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Το νοσοκομείο Δημοτίχου έχει πολλές ανάγκες, έχει πολλά κενά. Έχετε ήδη δηλαδή ιεραρχήσει 1, 2, 3, 4, ποια είναι αυτά τα κλινικές που θα ενισχυθούν από τα χρήματα αυτά που θα σας
1: θα ξεκινήσω κάνοντας μία μικρή διόρθωση. Πάντα δεν είναι μόνο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, είναι και ξενοδοχειακός.
0: Ναι, σωστά.
1: Και έχει σημασία, θα αλλάξουμε όλα τα καβάτια του νοσοκομείου.
0: Α, όλα,
1: σε όλες τις κλινικές όλες, και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
0: Ναι.
1: Κοιτάμε, το νοσοκομείο του Δημοτίχου από άποψη εξοπλισμού είναι σε καλό επίπεδο. Σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθούμε, ότι δεν θα ακολουθούμε την τεχνολογία, την εξέλιξή της, και δεν θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό, για να διευκολύνονται και οι γιατροί στο έργο τους, και οι νοσηλευτές, αλλά και οι ασθενείς.
0: Δηλαδή αυτά τα κρεβάτια που θα αλλάξετε στο νοσοκομείο θα έχουν κάτι διαφορετικό από τα υπάρχοντα, ας πούμε?
1: Σε τεχνικά θέματα.
0: Τεχνικά θέματα, πιο σύγχρονα θα είναι.
1: Να πω, αλλά φαντάζομαι πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες, πιο αυτόματα, ηλεκτρικά. Θα μπορούν να προσαρμόζονται, για παράδειγμα, στην ορθοπαιδική. Είναι άλλες οι ανάγκες που πρέπει να έχει ένα κρεβάτι.
0: Σωστά.
1: Από την παθολογική. Φαντάζομαι πόσο περισσότερο σε μια μονάδα αυξημένης φροντίδας. Όλα αυτά, με τις τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται κάθε τμήμα, έχουν μπει σε αυτή τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια.
0: Άνετες πολυθρόνες για τους συνοδούς θα πάρετε? Γιατί
1: άνετες πολυθρόνες για τους συνοδούς έχουμε ήδη πάρει.
0: Είδατε, δεν το ήξερα. Δηλαδή έχουν ενισχυθεί όλες οι κλινικές?
1: Έχουν ενισχυθεί, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα κατανεμηθεί το ποσό αυτό? Θέλω να πω, τι προτεραιότητες θα δώσετε στο νοσοκομείο Δημοτίχου, κύριε διοικητά?
1: Κατά την υποβολή της πρότασής μας στην περιφέρεια, με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να εκφράσω άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου τόσο την ομάδα του νοσοκομείου, γιατί πραγματικά οι εργαζόμενοι που ανέλαβαν όλη αυτή την προσπάθεια δώσανε παραπάνω από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ήρθαν απογεύματα, Σαββατοκύριακα, για να δουλέψουν αυτή την πρόταση. Επίσης να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, γιατί η συνεργασία μας είναι άψογη. Και φυσικά τον Περιφερειάρχη, ο οποίος στέκεται δίπλα μας σε όλες μας τις ανάγκες. Από εκεί και πέρα, κατά την προετοιμασία της πρότασης αυτής, ήδη εμείς έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα ενισχύσει και το ιατρείο Ριλά, και το οφθαλμολογικό μας ιατρείο, και γενικά τις κλινικές, παίρνοντας καινούριους απεινιδωτές.
0: Στην καρδιολογική, να υποθέσω, γενικά.
1: Απεινιδωτές χρειάζονται σε όλα τα τμήματα, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι ανά πάσα στιγμή.
0: Σωστά.
1: Το καταλαβαίνετε, θα είναι σύγχρονοι καινούργιοι απεινιδωτές, για την αιμοδοσία μας, καινούργια ψυγεία συντήρησης του, αίμα, του, mm-hmm. του αίματος, mm-hmm. Κοσόλες ιατρικών αερίων σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν, mm-hmm. Για να υπάρχει κέντρο επικοινωνία, ώστε να μπορεί ο ασθενής να καλεί την νοσηλεύτρια. Γενικά, είναι πολύ στοχευμένες οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν, έχουν ιεραρχηθεί. Καινούργιο τηλεφωνικό κέντρο, mm-hmm. να σας αναφέρω. Mm-hmm. Και πράγματα τα οποία, ναι μεν, δεν ενδιαφέρουν άμεσα τους ασθενείς, αλλά
0: πώς τους αφορά.
1: Θα το καταλάβετε. Για παράδειγμα, ένα καινούργιο ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος. Mm-hmm. Γίνεται μια διακοπή ρεύματος. Να μπορεί το νοσοκομείο, ήδη μπορεί, ναι. Αλλά να αλλάξει τα συστήματα ώστε να είναι πιο σύγχρονα, να μπορεί να τα απεξέλθει κατευθείαν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που ακούγεται έτσι, που θα μπορεί κανείς να δημοσιογραφικά να το βάλει μπρος στην αρχή, είναι ότι αλλάζει όλα τα κρεβάτια του νοσοκομείου Δημοτίχου πια, έτσι, ότι μπαίνουν νέοι απεινιδωτές σε κάθε κλινική, σε κάθε τμήμα του νοσοκομείου, mm-hmm. Τα βασικά, και κατ' επέκταση τώρα δεν συγκράτησα τι άλλο είπατε.
1: Εξοπλισμός για τα ιατρία, κορυλά, ναι.
0: Αυτά χρονικά, κύριε Διοικητά, πότε θα τα αποκτήσει το νοσοκομείο Δημοτίχου?
1: Ο διαγωνισμός ξεκινάει άμεσα. Τώρα είμαστε στη σύνταξη της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού. Ναι. Θα βγούμε στον αέρα. Mm-hmm. Ουσιαστικά υπάρχουν 40 μέρες που πρέπει να είναι διακήρυξη στον αέρα και μετά ξεκινάει η αξιολόγηση των προσφορών. Χρονικά τώρα θα σας πω ότι τα πρώτα κάποιο κομμάτι του διαγωνισμού, ίσως αν υπάρξει κάποια προσφυγή από εταιρείες, καταλάβα αυτά τώρα, μην μπούμε σε λεπτομέρειες,
0: ναι, όχι, ναι.
1: Τέτοιες μπορεί να καθυστερήσουν, αλλά τα πρώτα υλικά θα αρχίσουν να έρχονται ήδη από τα Χριστούγεννα και μετά.
0: Από τα Χριστούγεννα και μετά. Πώς είδαν όλη αυτή την εξέλιξη οι γιατροί, οι νοσηλευτές, πιο πολύ οι γιατροί, έτσι όσον αφορά τώρα τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, θα έλεγα?
1: Είναι ιδιαίτερα θετικό για αυτούς, γιατί μπορούν να αποκτήσουν εξοπλισμό, μηχανήματα καινούργια, τα οποία θα διευκολύνουν περισσότερο το έργο τους.
0: Η μονάδα τεχνητού νεφρού θα εξοπλιστεί με κάτι σύγχρονο, λέω, δεν ξέρω.
1: Μονάδα τεχνητού έχει σύγχρονα μηχανήματα, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάτι... Μάλιστα. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο.
0: Άρα λοιπόν, από τα Χριστούγεννα και μετά, το νοσοκομείο ανεβαίνει, πώς το λένε, σκαλοπάτι, ανεβαίνει βαθμίδα. Δεν ξέρω, αυτή η αξιολόγηση, αυτή η βαθμολόγηση που κάνουν οι ασθενείς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και της τέταρτης ΥΠΕ, συνεχίζεται ακόμη?
1: Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται συνεχίζεται. Ήδη κλείνουμε ένα χρόνο. Mm-hmm. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ικανοποιητική. Ναι. Ενώ η ανταπόκριση του κόσμου στην αξιολόγηση, να δεχτούν το SMS και να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του νοσοκομείου.
0: Ανταποκρίνονται δηλαδή.
1: Ανταποκρίνεται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω ότι το νοσοκομείο μας είναι σε πολύ καλή
0: σειρά
1: ως προς την αξιολόγηση. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Με άριστα το 5 κινούμαστε πάνω από 4,15-4,20.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλό αυτό. Βέβαια, από το όλο σύστημα μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε, να δούμε πού υστερεί, αν υστερεί κάπου από το νοσοκομείο, πού μπορούμε να ρίξουμε τη βαρύτητά μας. Mm-hmm. Και για να το συνδέσω τώρα με την προηγούμενη κουβέντα μας, ναι, μπορούμε να δούμε ότι, για παράδειγμα, αν υστερεί, λέω θεωρητικά τώρα, mm-hmm, στον τομέα του ιατροτεχνολογικού, μπορούμε να σμπρώξουμε τα χρήματά μας, mm-hmm, για να ενισχυθούμε εκεί. Αν, καταλαβαίνετε, το ένα μας δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος στο νοσοκομείο, mm-hmm, και μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε για να κάνουμε καλύτερα τις συνθήκες, έτσι όπως ο ίδιος ο ασθενής της έχει αντιληφθεί, το έχει σπράξει αυτό.
0: Τι έδειξε λοιπόν η βαθμολογία που, των ασθενών του νοσοκομείου Δημοτικού για το, για το δικό μας το νοσοκομείο? Τι παίρνει άριστα και τι παίρνει όχι άριστα? Τι πήρε τη βάση, ας πούμε, ποια κλινικές? Δεν ξέρω πώς γίνεται η αξιολόγηση. Ανακλινική γίνεται?
1: Η αξιολόγηση μπορεί να, εμείς να δούμε τα στοιχεία και ανακλινική, mm-hmm. αλλά το φάσμα που αξιολογείται είναι πολύ μεγάλο. Αξιολογείται από την καθαριότητα, ναι. από την σύντηση του νοσοκομείου.
0: Στην καθαριότητα τι βαθμό πήραμε, κύριε Δικητά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρος τους, τον ακριβή αριθμό, ναι. αλλά σας λέω ότι όλα αυτά, όλα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αξιολογούνται
0: ούτε ποια σημαντικό. Κλινική είναι πρώτη, δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτό, ποια έρχεται πρώτη στη βαθμολογία και ποια έρχεται τελευταία?
1: Αυτά θα επιτρέψτε μου να τα κρατήσω για, για χρήση εσωτερική. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστιο το ποσοστό της εμπιστοσύνης των ασθενών στους γιατρούς. Mm-hmm. που αγγίζει το 90%. Είναι τεράστιο το ποσοστό της εμπιστοσύνης του ασθενή προς τον νοσηλευτή.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι λίγο λιγότερο από 90%. Είναι πολύ σημαντική η εκτίμηση που έχουν ως προς την καθαριότητα του νοσοκομείου. Είναι πολύ σημαντική η εκτίμηση των ασθενών για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πολύ υψηλά.
0: Εσείς...
1: Για παράδειγμα, όμως, για να μην τα λέω όλα καλά, mm-hmm. Χτυπάει ένα καμπανάκι, μπορώ να το πω έτσι, στο νοσοκομείο μας, όπως όλα τα νοσοκομεία, λειτουργεί γραφείο του πολίτη. Έτσι μπορεί να απευθυνθεί εκεί ο ασθενής για οτιδήποτε τον αφορά.
0: Είναι αυτό που διάβασα, γραφείο προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Υπάρχει γραφείο λοιπόν στον
1: ασθενή? Υπάρχει, βέβαια. Mm-hmm. Υπάρχει. Το ερωτηματολόγιο έδειξε ότι ο κόσμος, mm-hmm. οι ασθενείς δεν είναι ενημερωμένοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει τέτοιο γραφείο.
0: Αλλιώς θα πήγαιναν να καταθέσουν είτε το παράπονο είτε το καλό, έτσι.
1: Είτε και τα ευχαριστήρια, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, βλέποντας αυτό, αυτό ακριβώς τώρα το δείγμα, ναι. μπορώ εγώ να ρίξω ένα βάρος ως προς την ενημέρωση των ασθενών για την ύπαρξη αυτού του γραφείου και έτσι να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα για όφελος όλων.
0: Αυτή θα ήταν η ερώτησή μου κάπως διαφορετικά. Βλέποντας τα αποτελέσματα αυτής της βαθμολογίας, των αποτελεσμάτων, ναι, όπως ψήφισαν τέλος πάντων οι ασθενείς του Νοσοκομείου Δημοτικού, πού εσείς θα επικεντρώσετε το βάρος για να μπορέσει έτσι να αρθεί μια ίσως όχι τόσο καλή εικόνα που έχει το νοσοκομείο σε κάποιον τομέα?
1: Είναι τέτοια τα αποτελέσματα που σας είπα πριν για το γραφείο των πολιτών. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε σε όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει το ότι ο ασθενής έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό, άρα θα σταματήσουμε να ενημερώνουμε τους ασθενείς για την κατάσταση και για την πορεία mm-hmm. της ασθενειάς τους. Όχι, δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε σε όλους τους τομείς.
0: Πάντως και εσείς ο ίδιος, από ό,τι μαθαίνω, κάθεστε και παρακολουθείτε έτσι την πορεία λειτουργίας των κλινικών. Κάθεστε σε κάποια κλινική και βλέπετε πώς κυλάει, ποια είναι η ροή, ας πούμε, λειτουργίας
1: βέβαια,
0: της.
1: Βέβαια, αυτό είναι η δουλειά μου. Πρέπει να το κάνω,
0: θέλω
1: να το κάνω. Mm-hmm. Πρέπει να το κάνω, θέλω να το κάνω και νομίζω η άμεση επαφή με τους ασθενείς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές σου δίνουν μια άλλη εικόνα από το να είσαι κλεισμένο στο γραφείο σου mm-hmm. και να περιμένεις να μάθεις το τι γίνεται στο νοσοκομείο από mm-hmm. τρίτο.
0: Μάλιστα. Οπότε ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, δεν εφησυχάζουμε.
1: Ιδιαίτερα ικανοποιητικά, θα βάζα και το ιδιαίτερα από μπροστά.
0: Ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Εντάξει, το χαμηλότερο βαθμό που πήρε το νοσοκομείο σε κάποια κλινική ποιο ήταν?
1: Δεν έχουμε πέσει κάτω από το 4.
0: Α, δεν πέσατε κάτω από το 4.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο. Οπότε βάζουμε πλώρη και για επέκταση του νοσοκομείου.
1: Για επέκταση ή για ανάπτυξη του νοσοκομείου, ναι.
0: Για ανάπτυξη. Mm-hmm. Μακριά ακούγεται και φαίνεται αυτό?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια, mm-hmm. Θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά και μόνο όταν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Δώστε μου μία είδηση, κύριε Διγητά, σήμερα, δώστε μου μία είδηση, κάτι, κάντε μου μια ανακοίνωση για να χαρούμε όλοι.
1: Η είδηση, το ΕΣΠΑ Και μόνο αυτό αποτελεί μία είδηση. Τώρα κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Δημοτήχου Παύλος Ελευθεριάδης με αφορμή και τη βαθμολόγηση που εξελίσσεται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και για το 1.100.000 ευρώ, πόσο είναι 1.159.000 ευρώ, για την ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού και όχι μόνο εξοπλισμού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κελίδης, Μαρία Μανάκα, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Την καλημέρα μας και στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνο που βρίσκεται στον Δήμο Ιβαϊλόγκρα της Βουλγαρίας, θα γνωμοδοτήσει στη σημερινή συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το συγκεκριμένο θέμα μετά τα δημοτικά συμβούλια Σουφλίου και Διδημοτήχου που την προηγούμενη εβδομάδα σε συνεδριάσεις τους επικαιροποίησαν τα ομόφωνα όχι τους στη σχεδιαζόμενη επένδυση, έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που επίσης έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει την άποψή του. Μία 97χρονη γυναίκα απεγκλώβησαν από το διαμέρισμά της εχθές το βράδυ στα νέα εργατικά διδημοτήχου στελέχη της πυροσβεστικής που επιχείρησαν σε περιστατικό κατάσβεσης φωτιάς στο ισόγειο διαμέρισμα κάτω από αυτό της υπερήλικης. Οι πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γυναίκα, την οποία παρέλαβε μετά τον απεγκλωβισμό της ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο διδημοτήχου, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διέτρεχε κίνδυνο η ζωή της, αλλά παρέμεινε νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους. Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια της φωτιάς, που φαίνεται ότι ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας του σπιτιού, στο οποίο διαμένει πολυμελής οικογένεια. Χωρίς κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται ως τώρα το φετινό καλοκαίρι στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σε μια χρονιά που σε όλη τη χώρα τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί, οι πέντε νομοί της περιφέρειας συνεχίζουν να βρίσκονται στις περιοχές χωρίς κρούσμα, γεγονός που αποδίδεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Βενετίδη και στο εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης, αλλά και στον έλεγχο της κυκλοφορίας του ιού μέσω των παγίδων που παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Τα εξαγόμενα δείγματα αποτελούν και τον οδηγό που υποδεικνύει τις περιοχές που απαιτούν ακόμα πιο εντατικούς ψεκασμούς. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βενετίδης επεσήμανε ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών συνεχίζεται και δεν υπάρχει εφησυχασμός. Αντίθετα, υπάρχει συνεχής πίεση για εφαρμογή κάθε διαθέσιμης μεθόδου, ενώ όπως πρόσθεσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήταν η πρώτη που κατ' εξαίρεση έλαβε την άδεια ακμεοκτονίας με βραδινές πτήσεις ελικοπτέρων. Εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει η λαϊκή συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την κατάσταση στους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού και στον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο και ζητά από την Περιφερειακή Διοίκηση να διεκδικήσει άμεση χρηματοδότηση από το κράτος για όλα τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού δικτύου. Η παράταξη κατέθεσε ερώτηση για το θέμα και απευθυνόμενη στον Περιφερειάρχη τον ερωτά αν θα σταματήσει να μπουκώνει με χρήμα τα κάθε λογής μελετητικά γραφεία για μελέτες που μένουν τελικά στα συρτάρια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ρογμές, λακκούβες, καθυζήσεις, έντονες φθορές, λειψή σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμός, λειψά προστατευτικά μέτρα και υποδομές που συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό για την οδική ασφάλεια, προσθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση στην ερώτησή της, ενώ κάνει ειδική αναφορά στον κάθετο άξονα Ορμενίου Αρδανίου που, όπως σημειώνει, παρουσιάζει κάκιστη εικόνα. Σε δημόσια ανταλλαγή θέσεων προχωρούν οι διοργανωτές του φεστιβάλ μουσικής που προγραμματίζεται από τις 10 έως 13 Σεπτεμβρίου με τη Δημοτική Αρχή και φορείς του νησιού της Σαμοθράκης που εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη ούτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, σχολιάζει σε χθεσινή ανάρτησή της η Δημοτική Αρχή, προσθέτοντας πως οι διοργανωτές οφείλουν να απαντήσουν στα σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη διοργάνωση και εκδήλωση για ζητήματα όπως η διαχείριση των λιμάτων και των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η ομαλή ροή της οδικής κυκλοφορίας, αλλά και η αποφυγή εντάσεων. Επιπλέον, ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού, που στεγάζεται σε περιορισμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα όρια αντοχών προσωπικού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν, τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη.
Τελευταία κλίση από την ΑΣΠΕΤΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής φοίτησης στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προγραμματισμό του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΣΠΕΤΕ για την υποβολή αιτήσεων, που γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 7 αύριο το απόγευμα. Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση επιλογής των σπουδαστών που θα εισαχθούν στα δύο προγράμματα είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι της 28ης Αυγούστου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 5 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 4 Ιουνίου 2027. Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ πραγματοποιείται με υποχρεωτική φυσική παρουσία των σπουδαστών απογευματινές ώρες μετά τις 4, τουλάχιστον 3 απογεύματα την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη φοιτούν στο παράρτημα των Σαπών Ροδόπης. Μία ακόμα εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού ανακοινώθηκε για το Δημότυχο, που ήδη έχει γεμάτο πρόγραμμα εν ώψη της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Εξίκαρη, ετοιμάζουν για την 5η 27 Αυγούστου βραδινό περίπατο στο κάστρο του Δημοτήχου, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ο λογοτεχνικός περίπατος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 από τον χώρο στάθμευσης στο κάστρο και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500. Ξενοφών, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.

0: Των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

0: πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα και υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που η σημερινή ημερομηνία 24 Αυγούστου μας φέρνει. Να επιλέξουμε όμως μια έτσι πολύ σημαντική παγκόσμια έτσι, είδηση, κατάσταση η οποία συνέβη το 79 μετά Χριστόν, όταν είχαμε την έκρηξη του Βεζούβιου με καταστροφική ισχύ που εξαφάνισε κάτω από ηφαιστειακά υλικά την Πομπία και το Ηράκλειο ή Ερκολάνο όπως το λένε πια και άλλους οικισμούς της Καμπανίας. Η 24η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η ημερομηνία της έκρησης, αν και το πότε ακριβώς συνέβη παραμένει αντικείμενο της επιστημονικής συζήτησης. Η Πομπία ήταν τότε μια ακμαία πόλη στον κόλπο της Νάπολης. Οι κάτοικοι της ζούσαν στη σκιά του Βεζουβίου χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό το έφορο βουνό δίπλα τους έκρυβε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ηφαίστειο. Είχε πληγεί από σεισμό το 62 με 63 μετά Χριστόν και όταν ήρθε μεγάλη έκρηξη, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. Η καταστροφή δεν προήλθε όπως συχνά παρουσιάζεται από ποτάμια λάφας, αλλά άρχισαν να πέφτει τεράστια ποσότητα ελαφρόπετρα, τεύχαρα και ηφαιστειακών θραυσμάτων. Οι στέγες πολλών κτηρίων κατέρευσαν από το βάρος, ενώ όσοι παρέμειναν στην πόλη προσπάθησαν να προστατευτούν μέσα στα σπίτια ή να διαφύγουν περπατώντας πάνω σε στρώμα ελαφρόπετρας που συνεχώς μεγάλωνε. Στη συνέχεια, πυροκλαστικά νέφη, υπέρθερμα, μείγματα αερίων, στάχτης, ηφαιστειακό υλικό σάρωσαν την περιοχή, αφήνοντας ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης σε όσους βρίσκονταν ακόμη εκεί. Μία από τις σημαντικότερες μαρτυρίες για όσα συνέβησαν προέρχεται από τον Πλίνιο τον Νεότερο, ο οποίος παρακολουθούσε την έκρηξη από το Μυσίνο, την απέναντι πλευρά του κόλπου. Σε δύο επιστολές προς τον ιστορικό Τάκητο περιέγραψε το τεράστιο νέφος που υψώνονταν πάνω από το βουνό και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η ημερομηνία τώρα για την 24η Αυγούστου είναι περίπλοκη. Τα αρχαιότερα και πληρέστερα χειρόγραφα της επιστολής του Πλίνιου παραπέμπουν στην 24η Αυγούστου του 79 και καθιερώθηκε αυτή η μέρα ιστορικά. Όμως υπάρχουν και νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα που έδωσαν επιχειρήματα σε όσους τοποθετούν την έκρηξη αργότερα μέσα στο έτος. Το σημαντικότερο το 2018, μια πρόχειρη επιγραφή με κάρβουνο σε τείχος σπιτιού της Πομπίας περιείχε ημερομηνία που αντιστοιχεί στη 17η Οκτωβρίου. Επειδή μια τέτοια επιγραφή θεωρείται δύσκολο να είχε παραμείνει για μεγάλο διάστημα πριν καλυφθεί από την έκρηξη, το έβριμα ενίσχυσε την υπόθεση μιας φθινοπορεινής καταστροφής. Το ζήτημα δεν θεωρείται λυμένο. Πάντως η 24η Αυγούστου είναι αυτή η οποία επικρατεί και υπάρχει σαν βάση αυτή τη στιγμή. Όταν άρχισαν οι ανασκαφές στην Πομπία το 18ο αιώνα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια πόλη που έδινε εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μάλιστα, ο αρχαιολόγος Τζουζέπε Φιορέλη το 1863 χρησιμοποίησε και μια ιδιαίτερη τεχνική για τα θύματα της έκρηξης. Έριχνε γύψο στα κενά που είχαν μείνει ανάμεσα στην τέφρα μετά την αποσύνθεση των σωμάτων και έτσι δημιουργήθηκαν τα γνωστά εκμαγεία, τα οποία, αν πάει κάποιος στην Πομπία, διατηρούν το σχήμα των ανθρώπων στις τελευταίες τους στιγμές. Είναι ένα από τα εξαιρετικά εκθέματα της Πομπίας. Πάρα πολλές πληροφορίες υπάρχουν από την ζωή στην Πομπία και είναι μια ημερομηνία που ουσιαστικά σταμάτησε ένα ακμαίο εμπορικό τη ζωή, ένα ακμαίο εμπορικό και οικονομικό κέντρο στην περιοχή εκεί της Ιταλίας, της Νάπολης. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα στοιχεία τη σημερινή μέρα, όπως το 410 που στη σημερινή μέρα ουσιαστικά αποδίδεται η εισβολή των Βυσιγότθων και του Αλάριχου του Πρώτου στη Ρώμη, που άρχισαν τριήμερη λαιλασία. Για άλλους συγκλώνησε το ρωμαϊκό κόσμο, καθώς η πόλη δεν είχε πέσει σε ξένο στρατό για περίπου 8 αιώνες. Είχαμε το 1185 τους Νορμανδούς να καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη μετά από πολιορκία, λαιλασίες, σφαγές και πηγές να κάνουν λόγο για 7.000 νεκρούς. Είχαμε το 1572 τη σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου στο Παρίσι, με στόχο τους Ουγενώτους. Η βία εξαπλώθηκε και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Εκτιμήσεις για νεκρούς στις 5 με 30.000 άτομα. Είχαμε το 1814 βρετανικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν την Ουάσιγκτον. Κατά τον πόλεμο του 1812 να πυρπολούν δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων το Καπιτόλιο και την Προεδρική Κατοικία, τον μετέπειτα Λευκό Οίκο, και παραμένει η μοναδική περίπτωση μετά την Αμερικανική Επανάσταση κατά την οποία ξένη στρατιωτική δύναμη κατέλαβε την πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Είχαμε το 1952 στην Αθήνα να κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Αυγή, αρχικά ως εβδομαδιαία έκδοση για λίγους μήνες και αργότερα ως καθημερινή. Είχαμε το 1960 τη Μαρία Κάλλας να εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας την Νόρμα του Μπελίνη σε μια παράσταση που περνά στην ιστορία του ελληνικού λυρικού θέατρου. Και έχουμε τους Ουκρανούς σήμερα να γιορτάζουν η μέρα της ανεξαρτησίας τους, 24 Αυγούστου, γιατί το 1991 το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της χώρας από την Σοβιετική Ένωση. Αυτή η ανεξαρτησία επικυρώθηκε με ένα δημοψήφισμα την 1η Δεκεμβρίου του 1991 και η σημερινή μέρα θεωρείται για τους Ουκρανούς η μέρα ανεξαρτησίας. 1995, γιώτα, έχουμε το τη Microsoft να κυκλοφορεί τα Windows 95, καθιερώνοντας χαρακτηριστικά όπως το μενού έναρξης και τη γραμμή εργασιών και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους προσωπικούς, τους ηλεκτρονικούς προσωπικούς υπολογιστές. Είχαμε το 1999 τη Φούλα Τσιαμίτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σεβίλης να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν και τρίτη Όλγα Βασδέκη, Χάλκινο. Έχουμε το 2023 τον Ήλτο Τέντολου να κατακτά στη Βουδαπέστη τον πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στα 8.52 στην τελευταία του προσπάθεια. Και είναι επίσης μια μέρα που μας φέρνει πίσω μία από τις τραγωδίες στην Ελλάδα. 2007 η Ηλία παραδίδεται στις φλόγες καθώς ξεκινά η φωνικότερη φάση των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007. Είχαμε και απώλειες ζώων, απώλειες ανθρώπινων ζώων, ζωικό κεφάλαιο, πάρα πολλά δάση.
1: Και τεράστια καταστροφή.
0: Ελαιόδεντρα, μια τεράστια εκεί με επίκεντρο τη Ζαχάρου και την Αρτέμιδα να γίνονται σύμβολα της τραγωδίας. Αυτά, έτσι σαν το κάποια στοιχεία του παρελθόντος που μας φέρνει η σημερινή ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε στο Δήμαρχο Καβάλας. Γιατί έχουμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε μαζί του.
1: Ενώπιση και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Οι δήμαρχοι της Καβάλας θα συναντηθούν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό που θα είναι εκεί και τους ζητήθηκε να βάλουν τρία θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και τρία θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου
1: του. Που αφορά την κάθε περιοχή.
0: Σε ιεράρχηση. Καβάλα,
1: ναι, στο Παγκαίο και Θάσο.
0: Σε ιεράρχηση. Και να πω και αυτό για το Περιφερειακό Συμβούλιο που σήμερα συνεδριάζει, ότι θα γίνει και συζήτηση που λέγαμε που είχε ζητήσει και ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο εισηγητής θα είναι ο κύριος Στοψίδης σχετικά με το δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Και να πω ότι σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός από αυτό, θα συζητήσει. Θα γνωμοδοτήσει και για τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνου που βρίσκεται στο Δήμο Ιλογκράτ της Βουλγαρίας. Το θέμα αυτό μετά έχει απασχολήσει και τα Δημοτικά Συμβούλια Σουφλίου και Δημοτήχου που την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδριάση τους επικαιροποίησαν τα ομόφωνα όχι τους στη σχεδιαζόμενη επένδυση. Έρχεται τώρα και το Περιφερειακό Συμβούλιο που επίσης έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει την άποψή του.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε, στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν την Πέμπτη, που θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δήμαρχοι της περιοχής. Θα πάρουν μέρος σε ευρεία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα έχει μπει και ένα πλαίσιο για την συζήτηση αυτή, για να μην χαθούν προφανώς στον Πρωθυπουργό στα διάφορα θέματα. Έχει ζητηθεί, από ό,τι έχω καταλάβει, να μπουν από τους δημάρχους, να πει ένα θέμα, τρία θέματα γενικότερη ενδιαφέροντος για την περιοχή και τρία θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου.
1: Για κάθε Δήμο ειδικότερα.
0: Θα μας τα επιβεβαιώσει ότι έτσι είναι τα πράγματα ο Δήμαρχος Καβάλλος, ο κ. Θόδωρος Μουριάτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μουριάτη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παντασόγλου, κύριε Λουκούμη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχει σχηματιστεί η ατζέντα, κύριε Δήμαρχε, για τα θέματα που θα θέσετε στον Πρωθυπουργό?
2: Λοιπόν, καταρχήν η συνάντηση θα είναι την Πέμπτη στις 27 Αυγούστου. Εντάξει, η πρώτη συνάντηση θα είναι στις 12 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, θα παρουσιαστεί η εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και για την τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα. Και στις 4 η ώρα, σε μια αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής πάλι Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσει η σύσκεψη του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης με όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό θα γίνει στις 4 η ώρα. Μας είχαν πει πολύ πιο μπροστά να βάλουμε τρία θέματα τα οποία να προτείνει ο καθένας μας. Τρία θέματα εθνικού χαρακτήρα που αφορούν όμως τις τοπικές κοινωνίες και τρία θέματα τοπικά.
0: Μάλιστα.
2: Που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά.
0: Άρα είναι από όλοι οι δημαρχοί της Βόρειας Ελλάδας εκεί. Θα είναι όλοι οι δημαρχοί της Βόρειας Ελλάδας. Μακεδονία, Θράκια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που έχουμε πει ως προβλήματα εθνικά, διότι όντως είναι εθνικά, αλλά αφορούν και την τοπική κοινωνία, καταρχήν είναι ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις για το τενάγι. Διότι το πρόβλημα στα τενάγη δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις. Αυτό θα δοθεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι στα τενάγη πρέπει να γίνουν έργα για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το οποίο, η πιθανότητα αυτό το οποίο συνέβη φέτος. Να μην μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πλημμυρίσει και να μην μπορούν να σπείρουν. Άρα,
0: το πρώτο θέμα που θα βάλετε σαν τοπικού ενδιαφέροντος.
2: Το πρώτο θέμα λοιπόν, σαν τοπικού ενδιαφέροντος, είναι τα τενάγη. Διότι αν αναλογιστείτε ότι το 35-36 πότε ήταν όπου έγινε η αποξήρανση των τεναγών, διότι το θεωρούσαν εθνική σημασία τότε για την γεωργία, δεν είναι δυνατόν το 2026 που είμαστε τώρα να μην υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό.
0: Ενδεχομένως να βάλει και κάποιος άλλος δήμαρχος αυτό το θέμα, γιατί τα τενάγια ξεφεύγουν μόνο από τον Δήμο Καβάλλας και μακάρι να υποθεί και από άλλους. Αφορά πολλούς δήμους τριών νομών.
2: Έτσι, λοιπόν. Επίσης είναι για τον Ε61 ότι είναι ένα σημαντικό έργο που πρέπει να τελειώνει, αφενός υπάρχει συνδέεται ο άξονας με την Βουλγαρία, και αφετέρου η πολύ μεγάλη κίνηση η οποία υπάρχει πλέον μέσα από τον Αμυγδαλεώνα και τον δρόμο αυτό που φτιάχνει, που οδηγεί στη Δράμα. Και το τρίτο είναι η περιμετρική της Καβάλλας. Και είναι εθνική σημασία πλέον, το τρίτο είναι το λιμάνι. Είναι η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει λιμάνι χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και ναι μεν υπάρχει η εξαγγελία ότι έχει πει σε πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθεί, αλλά πρέπει όμως να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το έργο να γίνει εχθές, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι τα εθνική. Λοιπόν, και στα τοπικά είναι η περιμετρική, η οποία είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, διότι θα ελαφρύνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κυκλοφοριακό στο κέντρο. Είναι οι οδοποιίες, δηλαδή ότι πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα όπως το Αντώνης Τρίτης για τους Δήμους, που να είναι αποκλειστικά μόνο για οδοποιίες. Και επίσης θα να βγουν προγράμματα για την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος που υπάρχει στην πόλη μας. Και εννοώ τα καπνομάγαζα τα οποία υπάρχουν, τα κτίρια τα οποία έχει ο Δήμος, βλέπετε 10ο Δημοτικό Σχολείο, το παλιό σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή έχει κτίρια τα οποία οφείλουμε να τα σώσουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα για τον Πρωθυπουργό.
1: Και για το νέο μουσικό σχολείο Καβάλας, κύριε Δημαρχή, που διαβάσαμε, για την ανέγερσή του.
2: Για το νέο μουσικό σχολείο νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ότι η προσπάθειά μας ήταν το μουσικό σχολείο, το ΕΝΙΧΙΛ και το ειδικό νηπιαγωγείο να μπουν σε ένα πρόγραμμα σε ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ έχει το καλό ότι ο εργολάβος, ο οποίος κατασκευάζει τα κτίρια αυτά, έχει και για 10 χρόνια τη συντήρηση των κτίριων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η δουλειά είναι καλύτερη, διότι όσο καλύτερη είναι, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει και απαλλάσσεται ο Δήμος για τη συντήρηση αυτών των σχολείων. Και από το ΣΥΤ πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή δεν πληρώνεται από το Δήμο, πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός συγκεκριμένα έθεσε και το θέμα, δηλαδή όταν του είπανε για τα σχολεία που πρέπει να μπουν σε ΣΥΤ, είπε και για το μουσικό για το μουσικό σχολείο, διότι ήδη τον είχαν ενημερώσει οι βουλευτές από ό,τι ο κ. Πασχαλίδης τον είχε ενημερώσει για την αναγκαιότητα του μουσικού σχολείου.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Δήμαρχε, πώς ήταν το καλοκαίρι για την Καβάλα? Δεν τελείωσα ακόμη, αλλά πώς είναι το καλοκαίρι για την Καβάλα?
2: Το καλοκαίρι για την Καβάλα είχε αρκετό κόσμο, ιδίως τον μήνα Αύγουστο, που ακόμη, δηλαδή εγώ που μένω στην Παναγία και βλέπω καθημερινά κόσμο να ανεποκατεβαίνει στην Παναγία επάνω και πολύ κόσμο, όχι μικρό αριθμό, αυτό σημαίνει ότι η κίνηση είναι μεγάλη. Εξάλλου αυτό το βλέπουμε κάποιες φορές και στην κίνηση που υπάρχει, ιδίως όμως οι μερικές μέρες
1: όταν όπου έρχεται καράβι.
2: Το καράβι. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τι σας λένε οι επαγγελματίες, είναι ευχαριστημένοι επειδή ακριβώς υπάρχει τόση κίνηση ή αυτό ο κόσμος, υπάρχουν επισκέπτες? Αλλά
2: οι γνώμες διήθανται. Υπάρχουν άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι εντάξει, αλλά δεν έχουμε την κατανάλωση που είχαμε πέρυσι. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι εντάξει, μπορεί να μην έχουμε την περσινή, όμως έχουμε κίνηση και αυτό είναι πολύ βασικό για τα καταστήματα. Είναι εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ όσες φορές πάντως έχω πάει στο σφαγεία κάτω, βλέπω ότι τα μαγαζιά όλα είναι γεμάτα. Στην Παναγία επίσης βλέπω ότι τα βράδια επίσης οι ταβέρνες είναι γεμάτες. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει κίνηση. Τώρα, το τι αγοραστική δύναμη έχουν, αυτό είναι άλλο. Αλλά μην τα περιμένουμε όλα. Δηλαδή, ας βάλουμε και εμείς τον εαυτό μας όταν πάμε επισκέπτοντα, πάμε τουρισμό σε μια πόλη. Πώς ενεργούμε και με βάση τα οικονομικά τα οποία έχουμε. Κατά τα άλλα, εντάξει, υπάρχουν προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μπαίνουν πλέον σε ένα πολύ καλό δρόμο και αφορά, μιλάω για τον ηλεκτροφωτισμό. Ήδη έχουμε βγάλει δύο συνεργεία, έχουμε οργανώσει δύο συνεργεία. Θα είναι και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι θα βγουν και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ομαλοποιήσει την κατάσταση αυτή η οποία υπάρχει σήμερα στον ηλεκτροφωτισμό.
1: Ναι.
2: Και ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Τώρα απλώς δόθηκε η ευκαιρία.
1: Ναι, θα σας το ρωτούσα και εμείς με αφορμή και το χθεσινό περιστατικό, λοιπόν, στην οδό Κολοκοτρώνη.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι τα φωτιστικά αυτά, γιατί είναι το τρίτο φωτιστικό το οποίο πέφτει, θα τα αλλάξουμε όλα. Δηλαδή είναι γύρω στα 600 τέτοια φωτιστικά, θα αλλάξουν. Είναι φωτιστικά τα οποία παρθήκαν, αγοραστήκαν ή την τελευταία περίοδο του Αθανασιάδη ή την πρώτη του κυρίου Ερεφιλίδη, Αυτά λοιπόν.
0: Μιλάμε για πολύ καλά.
1: Δεκαετία 90 τώρα, τουλάχιστον, αν λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επειδή ήταν πλαστικά το κράμα αυτό, ήταν προφανώς που έχει επηρεαστεί από τις περιόδες ακτίνης του ήλιου και από τη θερμοκρασία και αρχίζουν και πέφτουν. Έτσι λοιπόν, και μετά από το χθεσινό, διότι εντάξει, ο Θεός δεν μπορεί να μας φυλάει πάντοτε, για να μην έχουμε και πιο δυσάρεστες καταστάσεις, θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά.
1: Ναι. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι αυτοψίες στα εγκατελελειμμένα του Δήμου, κύριε Μουριάδη.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Το λέω με αφορμή και το περιστατικό με τον μπαλκόνι που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και από ό,τι ακούσαμε, θα ξεκινήσει ο Δήμος κάποιες αυτοψίες.
2: Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτοψίες για να δούμε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν δύο καταστάσεις. Η μία κατάσταση είναι που οι ιδιοκτήτες θέλουν να επέμβουν, αλλά κολλάνε ή καθυστερούν λόγω της νομοθεσίας περί διατηρητέων. Το προχθεσινό, ας πούμε, που έπεσε το μπαλκόνι, ήδη είχε γίνει αυτοψία από την πολεοδομία. Ήταν οι σοβάδες όμως οι οποίοι... Ναι. Γενικά όμως υπήρχε η αυτοψία της πολεοδομίας. Οι ιδιοκτήτες θέλανε, γιατί το ξέρανε, πήγε ο μηχανικός, οι οποίοι θέλανε να τον γκρεμίσουν όλο. Εκεί για να τον γκρεμίσουν όλο ήταν προτινόμενο διατηρητέο. Πήγαν στη Θεσσαλονίκη, διότι από εκεί, από το ΙΜΑΘ, είναι εξαρτάται όταν είναι προτινόμενο διατηρητέο. Τους είπαν ότι αυτοί δεν το έχουμε. Διατηρητέο μπορείτε να τον γκρεμίσετε. Μετά έπρεπε να στείλουν εδώ στην Νεωτέρων. Τέλος πάντων, σε αυτή
1: υπάρχει
2: τη διαδικασία.
1: Υπάρχει μεγάλη διαδικασία, γραφειοκρατία κτλ.
2: Ναι, έπεσε το μπαλκόνι. Είναι αυτό οι περιπτώσεις που θέλουν οι ιδιοκτήτες, αλλά κολλάνε κάπου στη γραφειοκρατία. Και το δεύτερο είναι αυτοί οι οποίοι αδιαφορούν.
1: Εκεί είναι το θέμα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ή μπορεί να ενδιαφέρονται, αλλά να μην υπάρχουν χρήματα από τους ιδιοκτήτες να κάνουν κάποιες επισκευές ή να το ανακαινήσουν ή οτιδήποτε.
2: Εδώ υπάρχει και μια άλλη δυσκολία για τον Δήμο. Αυτός ο οποίος δεν αδιαφορεί να το κάνει ή δεν έχει χρήματα να το επισκευάσει, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κάποιος να το πουλήσει. Αλλά ξέρετε, αυτοί οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο σπίτι περισσότερες φορές νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους και ζητάνε τρελά λεφτά για να το πουλήσουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατό να γίνει. Τέλος πάντων, στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές, ο Δήμος οφείλει να παρέμβει και να αποκαταστήσει την επικινδυνότητα η οποία υπάρχει. Καταλαβαίνετε όμως ότι κάτι τέτοιο είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 100.000, έχουμε βάλει 100.000 για την αποκατάσταση των επικινδύνων. Θα κάνουμε 3, 4, 5, παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι και τα οικονομικά των Δήμων είναι αυτά. Διότι το μόνο πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι τα επικίνδυνα, είναι και οι δρόμοι. Προχθές με σταματάει, είμαι με έναν ντελιβερά, ο οποίος μου λέει «Δήμαρχε δρόμους», διότι είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους. Συμφωνώ ότι δρόμους, αλλά και οι δρόμοι θέλουν χρήματα για να γίνουν. Γι' αυτό και βάζω ως πρόβλημα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση τους δρόμους.
1: Την οδοπία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης. Μας έδωσε έτσι την εικόνα του τι θα πει στη συνάντηση των δημάρχων με τον Πρωθυπουργό. Καλό είναι αυτό να κωδικοποιήσουν 2-3 πράγματα, να ιεραρχηθούν κάποια πράγματα σε προτεραιότητα.
1: Και φαντάζομαι αυτό που είπες, Ρένα, και εσύ, ότι κάποια θα είναι κοινά. Είτε τα τενάγη των Φιλίππων, είτε μπορεί η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες.
0: Για τους δημάρχους. Και μετά βλέπω τη δράμα, βάζουμε εμείς το θέμα, βάζει η Καβάλα το θέμα του οδικού άξονα Ε61, που είναι η σύνδεση της Καβάλας με την δράμα. Και είναι θέμα, γιατί είναι ακριβώς ο δρόμος που φτάνει μέχρι τα σύνορα τα ελληνοβουλγαρικά και από εκεί διέρχονται και φορτηγά και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση Βουλγάρων προς την περιοχή, με αποτέλεσμα να είναι ένας σημαντικός δρόμος και για τους δραμινούς που όμως καίγονται να φτιάξουν το δρόμο δράμας Αμφίπολης που τους οδηγεί πιο εύκολα στην Θεσσαλονίκη, οδηγεί τους επιχειρηματίες και όλες τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες που λειτουργούν στην Δράμα, τους οδηγεί αυτός ο δρόμος στο μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που θέλουν να φτάσουν για τις εξαγωγές.
1: Πάντως θα το είναι και του Πρωθυπουργού ο δρόμος Καβάλας Δράμας, γιατί προεκλογικά το 2023 είχε επισκεφθεί το σημείο στο ύψος του Δάτου, αν θυμάμαι καλά, όταν είχαν αρχίσει οι εργασίες για τον δρόμο Καβάλας Δράμας.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον τότε Περιφερειάρχη Χριστό Μέτιο, αν θυμάμαι καλά. Και επίσης αυτό που μας είπε ο κύριος Μουριάδης είναι ότι δεν μπορεί να μας φυλάει ο Θεός πάντα.
0: Αυτό το
1: την
0: πρόβλημα.
1: Κρατάω αυτή την ατάκα, γιατί χθες, για όσους δεν μας ακούσαν ή δεν.
0: Άρχισαν να πέφτουν κάποια φωτιστικά.
1: Δεν το έμαθαν, έπεσε λάμπα από κολόνα φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη. Αρχικά εκδηλώθηκε φωτιά στη λάμπα, στη συνέχεια αυτή έπεσε στην άσφαλτο, κάτω στον δρόμο. Περίοικοι έσπευσαν και έσβησαν αυτή τη μικρή αιστεία που δημιουργήθηκε. Πήγε και η πυροσβεστική που ολοκλήρωσε την κατάσβεση. Ωστόσο, αν περνούσε ένα αυτοκίνητο, πάλι τα ίδια θα πούμε. Ναι. Ή ένα μηχανάκι, ή ένας πεζός εκείνη την ώρα. Ευτυχώς έγινε αργά το βράδυ Κυριακής.
0: Είναι το πρόβλημα. Είναι
1: στη
0: πρόβλημα.
1: Γειτονιά.
0: Και όπως είναι και τα μπαλκόνια που δεν είναι πρόβλημα της Καβάλας μόνο. Έτσι, ναι. Το πρόβλημα τα παλιά τα κτίρια.
1: Και είπε ότι θα αντικατασταθούν όλες οι λάμπες οι οποίες είναι πάνω από.
0: Μία ηλικία.
1: Μία ηλικία, ναι.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για ότι χωρίς κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται ως τώρα το φετινό καλοκαίρι στην Ανατολική Μακεδονία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σε μια χρονιά που σε όλη τη χώρα τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί, 5 νομοί της περιφέρειας συνεχίζουν να βρίσκονται στις περιοχές χωρίς κρούσμα, γεγονός που αποδίδεται από τον Περιφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Βενετίδη, και στο εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης, αλλά και στον έλεγχο της κυκλοφορίας του ιού μέσω των παγίδων που παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Τα εξαγόμενα δείγματα αποτελούν και τον οδηγό που υποδεικνύει τις περιοχές που απαιτούν ακόμα πιο εντατικούς ψεκασμούς, ανέφερε μιλώντας ο κύριος Βενετίδης στην ΕΡΤ και επεσήμανε ότι η καταπολέμηση των κουντουπιών συνεχίζεται και δεν υπάρχει εφησυχασμός. Αντίθετα, υπάρχει συνεχής πίεση για εφαρμογή κάθε διαθέσιμης μεθόδου, ενώ όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήταν η πρώτη που κατ' εξαίρεση έλαβε την άδεια ακμεοκτονίας με βραδινές πτήσεις ελικοπτέρων. Να πούμε για ένα περιστατικό που συνέβη εχθές στο Δημότυχο, όταν απεγκλωβίστηκε από στελέχη της πυροσβεστικής μία 97χρονη γυναίκα στα νέα εργατικά του Δημοτήχου από το διαμέρισμά της. Φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από αυτό της υπερήλικης και οι πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γυναίκα, την οποία παρέλαβε μετά τον απεγκλωβισμό της ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Αλλά παρέμεινε νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους, ενώ η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια της φωτιάς, που φαίνεται να ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας του σπιτιού, στο οποίο μένει μάλιστα μια πολυμελής οικογένεια. Είχαμε μια ευσπεσμένη διακομιδή μιας 70χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης τα ξημερώματα σήμερα από το λιμάνι της Θάσου, το λιμάνι της Καβάλας. Μια μεταφορά που οργανώθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και εκτελέστηκε άμεσα από το περιπολικό σκάφος που βρίσκεται στο νησί.
1: Και φαίνεται τελικά, αποδεικνύεται τελικά χρήσιμο και ωφέλιμο για την τοπική κοινωνία.
0: Και ειδικά και για το χειμώνα, που οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη ότι ακριβώς κάτι σοβαρό να συμβεί, υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν προς το υπηρετικό τμήμα του νησιού, και το καλοκαίρι που πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός της Θάσου λόγω του τουρισμού και κατά ψέματα είναι συχνά πυκνά τα προβλήματα.
1: Διακομιδές είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.
0: Ναι, συμβαίνουν.
1: Από τα πλοία επιφυλακής.
0: Συμβαίνουν. Ναι. Ενδιαφέρον έδειξαν οι πολίτες για το νέο κύκλο του προγράμματος Τουρισμός για Όλους.
1: Είδες που τα λέγαμε, Παρασκευή ολοκληρώθηκε.
0: 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις, θα τα πούμε στην συνέχεια.
1: Δεν έχει το ρόπες, πρόλαβε.
0: Για τις εξελίξεις από αυτού. Να υπενθυμίσουμε για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο οποίος φαίνεται με βάση το χάρτη της επικινδυνότητας, είμαστε στην κατηγορία 3, η περιφερειακή ενότητα Καβάλας, Θάσου, η Ροδόπη, ο Εύρος, Βόρειος, Νότιος, Αμοθράκη, μέχρι και Λίμνο, βλέπω. Βλέπω και την Κεντρική Μακεδονία, πλην κάποιες περιοχές, εκτός της κάποιες περιοχές των Σερών.
1: Και κάποιες περιοχές στο Red Code.
0: Και στη Δράμα βλέπω ότι δεν υπάρχει τόσο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά στη Δράμα είχε βρέξει κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε και η πυρκαγιά που είχαμε σε βρεγμένα, δόθηκε η δυνατότητα.
1: Η παγίδα με τον κεραυνό, ξέρεις ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, της Παρασκευής, με τη φωτιά της Παρασκευής στον Ευροκόπη, ότι μπορεί να έπεσε πριν από 2-3 μέρες και να εκδηλώθηκε, ας πούμε, την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Να έχει πέσει σε βάθος και να υπέβωσε και για 1-2 μέρες και στη συνέχεια να εκδηλώθηκε και τότε να προκάλεσε όλη αυτή την κινητοποίηση. Mm. Αυτή είναι η παγίδα με τους κεραυνούς. Και παρόλο που και χθες είχαμε κεραυνική δραστηριότητα, πιθανόν και σήμερα, ίσως να μην συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό που βλέπουμε στους χάρτες, που λαμβάνουν υπόψη κυρίως τη θερμοκρασία και τους ανέμους. Mm-hmm. Πάντως η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους πολίτες, να τα θυμίσουμε για μια ακόμα φορά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, χρήση πέθυρων ψυσταριών, το μπάρμπεκιου δηλαδή. Το τον barbecue δηλαδή. Μάλιστα. Το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική στο 199. Ας είναι και αυτό που λέμε false alarm, δηλαδή λάθος συναγερμός. Mm-hmm. Έστω και στην υποψία όμως, καλύτερα να ειδοποιήσουμε. Ας, το λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες. Ας κάνουμε ένα δρομολόγιο παραπάνω, να είμαστε σίγουροι, παρά να
0: τρέχουμε όλοι μαζί μετά να και τρέχουμε. Να μην προλαβαίνουμε. Αυτά όσον αφορά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε μία τελευταία μουσική επιλογή και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 η ώρα θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio να δούμε τις εξελίξεις. Αρχίζει σιγά σιγά και αναθερμαίνεται η επικαιρότητα, ιδιαίτερα η πολιτική επικαιρότητα, αλλά και έχουμε και ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της παρουσίας του Πρωθυπουργού. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις 11 και 10 θα τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δηδημοτή, Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Από το διαδίκτυο, έτσι Κώστα.
6: airteco.gr.
5: Δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε λίγο πιο κοινωνικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε και για έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε την καβάλα και έφυγε στα 84 του χρόνια. Ο γνωστός ποιητής, ο Διαμαντής Αξιώτης και συγγραφέας της καβάλας. Και θα δούμε και τι άλλα συμβαίνουν στην περιοχή μας, καθώς προετοιμάζονται διάφοροι χώροι να ανοίξουν για την Πανσέλινο. Τη δεύτερη Πανσέλινο του Αυγούστου, με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Αυτά θα τα δούμε και σήμερα, θα τα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, για να σας προετοιμάσουμε και να σας παροτρύνουμε να κάνετε ό,τι καλύτερο επιθυμείτε να κάνετε από αυτά που προσφέρονται.
6: Και συνεχίζονται τα γλέντια και τα πανηγύρια. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία.

Λοιπόν, και τώρα 14 λεπτά μετά τις 11, όπως λέγαμε, να πάμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που έφυγε από την ζωή, αφήνοντας όμως πίσω ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο λογοτεχνικό, ποιητικό, πολιτιστικό, παρακαταθήκη, εδώ γιατί, αφήνοντας όμως πίσω ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο λογοτεχνικό, ποιητικό, πολιτιστικό,

0: θα μας μιλήσει, καλέσαμε να μας μιλήσει, ο δικηγόρος και συγγραφέας Κοσμάς Χαρπαντίδης, πολλά χρόνια φίλος του, μαζί του στα πολιτιστικά, στα λογοτεχνικά. Καλή σας μέρα, κύριε Χαρπαντίδη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Πεταζόγλου.
0: Μεγάλη απώλεια.
2: Καλημέρα.
0: Απώλεια. Απώλεια για την Καβάλα και μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
1: Μεγάλη απώλεια, βέβαια. Ναι. Μεγάλη απώλεια. Μόνο να συμπληρώσω και να διορθώσω, κυρία Πεταζόγλου, συνταξιούχος δικηγόρος πλέον.
0: με το καλό να χαρείτε τη σύνταξή σας. Ο δικηγόρος πάντα δικηγόρος, όμως έχω την αίσθηση, σαν τους δημοσιογράφους.
1: Παραμένει νομικός, δεν παραμένει δικηγόρος, γιατί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με τους δικηγορικούς συλλόγους και τα λοιπά. Δεν είναι το θέμα μας όμως αυτό. Θέμα είναι ο Διαμαντής Αξιώτης, μια προσωπικότητα πολυσχηδής, η οποία δέσποσε στα πολιτιστικά χρονικά της Καβάλας μετά τη μεταπολίτευση, οπότε και δραστηριοποιήθηκε στο σύνδεσμο φύλων γραμμάτων και τεχνών. Αυτόν που στεγάζονταν στον όροφο όπου αναγείρεται το Κοιμηλιαρχείο, ναι, και όπου για χρόνια έδινε το πολιτιστικό φως στους καβαλιώτες, είτε με εκδηλώσεις. Ο Διαμαντής ασχολήθηκε και ήταν συνέχεια της μεταπολεμικής γενιάς, η οποία έμεινε στην Καβάλα και ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Ήταν ο Γιώργος Γιαννίδης, ήταν ο πρόδρομος ο Μάρκογλου, ήταν ο Γιώργος Χουρμουζιάδης, η Μαρία Καραβολάνη. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με την τέχνη και κοντά τους ο μικρός Διαμαντής στη δεκαετία του 50 ανδρώθηκε, πήρε τις πρώτες έτσι σκέψεις και του πέρασαν το μικρόβιο της λογοτεχνίας και σύντομα εμφανίστηκε στα γράμματα ως ποιητής και μετέπειτα ως πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, πολιτιστικός παράγων. Μην ξεχνάμε ότι η άνθηση της Στέγης μετά τη μεταπολίτευση με το θεατρικό εργαστήρι που ήταν απαράμιλο και από όπου εμφανίστηκαν πάρα πολλοί καβαλιώτες. Εγώ θα ανακαλέσω πρόχειρα το σπουδαίο Αντώνη Κούφαλη και επίσης όλη εκείνη τη γενιά των παιδιών που μαθητές ακόμα σπεύσανε να στελεχώσουν το δυναμικό του θεατρικού εργαστηρίου. Ο ίδιος παρέμεινε ενεργός πολιτιστικά τόσο στον Συστέγη όσο και στα αδελφάτα του Δήμου Καβάλας, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ήταν ο πρώτος ο οποίος τόλμησε να κάνει εκδόσεις. Ναι. Συμμετείχε σε καπτή ύλη, νόρθε.
0: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα και για τις εκδόσεις, πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό γιατί συντέβαλαν αυτές οι εκδόσεις, τις οποίες βέβαια πρέπει να πούμε συνεχίσαν και άλλοι και έχει εμπλουτίσει την τοπική βιβλιογραφία με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους, οι οποίοι φώτισαν τις πλευρές της ιστορίας και όχι μόνο της πόλης και της περιοχής γενικότερα. Επίσης οι μετακλήσεις διάφορων συγγραφέων από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, ακόμα και από το εξωτερικό συνέβησαν εκείνο το χρονικό διάστημα. Οι εκδηλώσεις οι οποίες είχαν διάφορα στρογγυλά τραπέζια και συζητήσεις γύρω από τη λογοτεχνία, την ιστορία αλλά και όχι μόνο. Είναι μια συνεισφορά στην οποία ο Διαμαντής ήταν πάντα παρόν. Ναι. Δεν έλειψε από κανένα κάλεσμα. Δεν τον ενδιέφεραν το οργάνωνε ο ίδιος ή το οργάνωναν κάποιοι άλλοι. Εκείνο που είχε σημασία ήταν ότι ήταν παρόν.
0: Ναι. Και ήταν παρόν και μέχρι το τέλος ήταν παρόν. Δηλαδή,
1: μέχρι το τέλος πραγματικά κυριολεκτικά.
0: Δεν έλειψε.
1: Πράγματι μέχρι το τέλος σκεφτείτε ότι ήταν αυτός που διοργάνωσε με το Δήμο Καβάλας και το ΔΥΠΕΦΕ τις εκδηλώσεις για τον Γιώργο Χειμωνά, τον Βασίλη Βασιλικό και το Χρονιμίσιο. Έτσι. Ναι. Αυτά όλα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Ναι, και προσπάθησε μέσα από αυτούς να δείξει στους καβαλιώτες πόση σπουδαία λογοτεχνική παρακαταθήκη διαθέτει η πόλη.

0: τυχαίο που στην ίδια πόλη γεννήθηκε ο Γιώργος Σιμονάς και στην ίδια πόλη γεννήθηκε ο Βασίλης Βασιλικός. Δύο διαμέτρου αντίθετες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες που ο καθένας χάραξε την πορεία της λογοτεχνίας στα μεταπολεμικά χρόνια σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Καβάλα. Αυτό επίσης το οποίο επιδίωξε ο Διαμαντής με τα δικά του τα γραπτά ήταν να μην μείνουν περιχαρακωμένα στο στενό ορίζοντα της Καβάλας, αλλά να απευθύνονταν και απευθύνθηκαν στο πανελλαδικό κοινό. Και γιατί όχι και σε ένα κοινό και πέρα από την Ελλάδα. Γιατί μερικά πράγματα είναι εκτός των στενών ορίων, των γεωγραφικών προσδιορισμών κτλ.
1: Και μία πιο προσωπική ερώτηση, κύριε Χαρπαντίδη. Ποια ανάμνηση, ποια δυνατή προσωπική ανάμνηση ή στιγμή κρατάτε από τη φιλία σας μαζί του?
0: Πολλές στιγμές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αναγνώριζε και κάποιο, ας πούμε, ένα ταλέντο που μπορεί να έχει έναν άνθρωπος και τον παρότρινε να γράψει, να μην το αφήσει, να αφοσιωθεί όσο μπορεί, όσο οι περισπασμοί της ζωής και το επάγγελμα επιτρέπουν, στη γραφή. Είχε πάντα μία αγάπη για την νεότερη γενιά και παρότρινε να γράψουν.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανταγωνιζόταν τη νέα γενιά, ήταν εκεί, αγκάλιαζε τη νέα γενιά, παρότρινε αυτό που λέτε, και πολλοί, βλέποντας τώρα και τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στο Διαμαντή Αξιώτη, είναι αυτοί που το θεωρούν και πνευματικό τους πατέρα στη λογοτεχνία, στη συγγραφή, στο γράψιμο.
0: Ναι. Βεβαίως, αυτό και λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω του ρόλου τον οποίο ο ίδιος ενεδύθη και τον οποίο εξέφρασε προς τα έξω. Ναι, υπάρχουν πολλοί νεότεροι που το θεωρούν πνευματικό πατέρα.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα λείψει και όμως έχει προσφέρει πάρα πολλά, και νομίζω ότι αυτά που έχει προσφέρει μπορούμε κάποια στιγμή και να τα ανθολογήσουμε και να ανταποδώσει αυτή η πόλη και ο κόσμος της αυτό που πήρε από τον Διαμαντή Αξιώτη τώρα πια που δεν είναι στη ζωή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν και νομίζω ότι θα κινητοποιηθούν οι πολιτιστικοί φορείς για να αποδώσουν στο Διαμαντή Αξιώτη τη μνήμη της πόλης που του αξίζει.
0: Εμείς ήδη σαν περιοδικό νέο υπόστεγο τον κατεβοδώσαμε με ένα κειμενάκι, αλλά και εκείνο το οποίο έχουμε σαν σκέψη στο μέλλον να οργανώσουμε ένα αφιέρωμα στο περιοδικό στο έργο του και στη δράση του. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη με τον Διαμαντή αλλά και ορισμένους άλλους που δραστηριοποιούμαστε στην πόλη της Καβάλας είναι ότι ήθελε να ξεπεράσει την απομόνωση του επαρχιακού τόπου και να υπερβεί τα στενά πλαίσια της σχετικής ανωνυμίας που φέρνει η παραμονή σε μια επαρχιακή πόλη όπως η Καβάλα. Γνώριζε και ο ίδιος ότι αν ήταν στην Αθήνα ήταν διαφορετική ενδεχομένως η πορεία του. Αλλά αυτό που τον έκανε τελικά να ξεπεράσει τα όρια αυτά και να συνομιλήσει πραγματικά με όσους και αυτός ή και οι υπόλοιποι από εμάς παραδεχόμασταν ως ικανούς συγγραφείς ή πνευματικούς ανθρώπους της εποχής μας, το έκανε. Και νομίζω ότι αυτό είχε ανταπόκριση και στην μεγάλη αποδοχή του έργου του. Δηλαδή δεν είναι έργο γραμμένο μόνο για Καβαλιώτες, αφορά τον καθέναν από εμάς εντός και εκτός Καβάλας.
2: Κύριε Χαρπαντίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κάποια στιγμή, θυμάμαι καλά, ότι πέρασε και από εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας με μια για αρκετά χρόνια εκπομπή, το χωρίς εισιτήριο, αν θυμάμαι καλά.
0: Το είχαμε ξεκινήσει μαζί, εγώ μετά αποχώρησα λόγω επαγγελματικών, ήμουν τότε νέος δικηγόρος, τη δεκαετία του 80. Το δίχως εισιτήριο λοιπόν το είχαμε οραματιστεί και σκεφτεί παρέα Και ο Διαμαντής το συνέχισε για 7 χρόνια. Ναι, mm-hmm. βεβαίως. Ήταν και αυτό ένα ρεκόρ που κατήχε. Yeah. Κανείς πνευματικός άνθρωπος της Καβάλας δεν είχε το μικρόφωνο στα χέρια του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρπατίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Κοσμάς Χαρπαντίδης, να μην πω δικηγόρος, νομικός, συγγραφέας και επιστήθιος φίλος του εκλειπώντα πλέον Διαμαντή Αξιώτη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

0: Λοιπόν, σε δημόσια ανταλλαγή θέσεων προχωρούν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Μουσικής που προγραμματίζεται από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη με τη Δημοτική Αρχή και φορείς του νησιού που εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, σχολιάζει σε χθεσινή ανάρτηση της Δημοτική Αρχή, προσθέτοντας πως οι διοργανωτές οφείλουν να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση για ζητήματα όπως η διαχείριση των λιμάτων και των απορριμμάτων, η επαρκή προδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η ομαλή ροή της οδικής κυκλοφορίας αλλά και η αποφυγή ενστάσεων. Επιπλέον, ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα όσον αφορά την συμμετοχή, τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού, που στεγάζεται σε περιορισμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα όρια αντοχών του προσωπικού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερη διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη. Βεβαίως, προετοιμάζονται και εκδηλώσεις για το Δουσκιάτικο Φεγγάρι. Θα τα πούμε όμως στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε εκδηλώσεις Πέμπτη, Παρασκευή. Όμως έχουμε σήμερα την γιορτή, το φεστιβάλ των νέων στη Δράμα, ναι, στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας.
1: Dramaica Youth Festival στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας. Είναι γνωστό σε
0: 22
1: πολλούς.
0: Χρόνια. Ο Θωμάς, ναι, Μαργαρίτης πάλι έκανε μια ανάρτηση, ο πρώην δήμαρχος της Δράμας, λέγοντας τότε που το οραματιστήκαμε και το ξεκινήσαμε, θέλαμε να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να φτιάξουν κάτι οι ίδιοι, γι' αυτό φτιάξαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων που διαχειρίζεται μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το φεστιβάλ.
1: Είναι το ετήσιο μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνεται, όπως είπε, Ρένα, κάθε καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας. Υλοποιείται από το τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Δράμας με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο οι συναυλίες όσο και οι παράλληλες πολιτιστικές αλλά και άλλες δράσεις είναι δωρεάν για το κοινό. Και έχουμε και λέμε σήμερα Δευτέρα, warm-up, ζέσταμα δηλαδή, με τους Lambert Jam X Stream, ναι, στις 8.30, έτσι για ζέσταμα, και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Στάν Αντιπαριώτη στις 9.30. Πάμε Τρίτη, αύριο, στις 8.30, έναρξη με Fia Vado, και στη συνέχεια στις 9.30 η Detonation Symphonic Rock Orchestra, μια επική συμφωνική rock εμπειρία με τεράστιο παλμό και δυνατές εντάσεις. Και την Τετάρτη ολοκληρώνεται το τρίμερο στις 8.30. Αντίθεσμη, μια εμφάνιση που θα ανεβάσει τη διάθεση, και λίγο μετά στις 9.30 η Ήβη Αδάμου κλείνει το φεστιβάλ με ένα δυναμικό live με χορό και μεγάλες επιτυχίες.
0: Κάτι τέτοιες εκδηλώσεις δεν θα κάνουν να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι τόσο νέος.
1: Γιατί?
0: Lambert Jam Extreme.
1: Εντάξει.
0: Fia Vado.
1: Ήβη Αδάμου όμως.
0: Detonation Symphonic Rock Orchestra. Σου λένε τίποτα? Αντίθεσμη.
1: Ήβη Αδάμου όμως.
0: Ήβη Αδάμου. Γι' αυτό μεγάλωσες, Κώστα.

0: Και τώρα θα πάμε στην στέγη φίλων γραμμάτων και τεχνών. Θα πάμε στην κινηματογραφική λέσχη του Σύνδεσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Κινηματογραφική λέσχη που κάθε χρόνο στις θερινές τις προβολές στο Ζέφυρο, που φέτος ο Ζέφυρος έχει μεταφερθεί και φέτος στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, εκεί στην Συνοικία της Παναγίας, αφιερώνει μία προβολή ειδική σε κανέναν κοινοφελή σκοπό. Και αυτός ο ιδιαίτερος ο σκοπός της ταινίας που θα προβληθεί αύριο, της προβολής αύριο, είναι τα έσοδα για το Σύλλογο Αυτισμού Νομού Καβάλλας. Όμως έχουμε την πρόεδρο της στέγης, την κυρία Άννα Μονογιού, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Μονογιού.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε για την ταινία και για το στόχο που έχει προβολή συγκεκριμένη αύριο.
2: Η ταινία είναι ένα έργο κοινωνικού ρεαλισμού. Είναι πάνω στα βήματα του Ken Loach, των αδερφών Νταρντέν. Μιλάει δηλαδή για προβλήματα καθημερινά εργασίας και καθημερινών σχέσεων ανθρώπων, οι οποίοι βασανίζονται με το φόβο της ανεργίας και όλα τα γνωστά θέματα που υπάρχουν σε μια μέση οικογένεια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στην περίπτωσή μας είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια, είναι μητέρα και κόρη δηλαδή, είναι 17χρονη. Η μητέρα ψάχνει να βρει με τους δικούς της τρόπους και με τους δικούς της όρους λύσεις για να ζει τη ζωή της όπως έχει επιλέξει να τη ζει και στα μέτρα που μπορεί να την διαχειριστεί. Είναι μια ταινία στην οποία η Μαρία Βάσκες, που είναι η πρωταγωνίστρια, δίνει μια πολύ καλή ερμηνεία, η οποία έχει βραβευτεί. Ο ρόλος που ενσαρκώνει λέγεται Ραμόνα. Έχει βραβευτεί σε φεστιβάλ κινηματογράφου για αυτή την απόδοση και γενικώς έχει αποσπάσει και βραβείο καλύτερης ταινίας στο Σιάτλη ταινία αυτή. Έχει προβληθεί βέβαια, έχει κάνει μια φεστιβαλική πορεία εντυπωσιακή σε διάφορα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και πρεμιέρα έχει κάνει στο πανόραμα του φεστιβάλ Βερολίνου. Τώρα, είναι η πρώτη μέρα που θα την προβάλλουμε αύριο, 3η 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην αυλή του, όπως είπατε, του 5ου Γυμνασίου Καβάλλας, στην οδό Πουλίδου 14-16. Λέγεται Μητέρα Πατρίδα, ο σκηνοθέτης είναι ο Αλβάρο Γκάγκο και ο σκοπός μας, όπως είπατε, είναι η ενίσχυση του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλλας. Ήμασταν δίπλα τους και πέρυσι για τις ανάγκες τους. Είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται πάντοτε και τρέχουν μόνοι τους χωρίς να έχουν ιδιαίτερες επιδοτήσεις ή βοήθεια από πουθενά. Ο φετινός τους σκοπός είναι να συνεχίσουν τις εργασίες κατασκευής του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ, το οποίο το τρέχουν με πάρα πολύ μεγάλο άγχος και πιεστικές οικονομικές συνθήκες, αλλά το έχουν βάλει σαν στόχο και το παλεύουν με όλες τις δυνάμεις που έχουν. Για το λόγο αυτό χρειάζονται και την ενίσχυση των συμπολιτών μας, που θα αποκτήσει ιδιαίτερη, πέρα από το ηθικό κομμάτι, να νιώθεις ότι έχεις δίπλα σου τους συμπολίτες σου σε ένα έργο και δεν είσαι μόνος σου, είναι και το συγκεκριμένο το υλικό. Για το λόγο αυτό τώρα, όσοι θεατές επιλέξουν να έρθουν και να παρακολουθήσουν την ταινία που έχει οικονομική στόχευση αύριο αυτό το συγκεκριμένο σκοπό, μπορούν να αγοράσουν φυσικά και περισσότερα εισιτήρια από αυτό που θα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή το δικό τους που θα μπουν για να παρακολουθήσουν την προβολή, και αν θέλουν να ενισχύσουν μπορούν να κόψουν, που λέμε, και άλλα εισιτήρια να ενισχύσουν τον καλό σκοπό.
0: Άλιστα. Πολύ ωραία. 9 η ώρα η προβολή. Γιατί 9 η ώρα γίνονται οι προβολές πλέον, καθώς έχει μικρύνει η μέρα.
2: Έχει μικρύνει η μέρα. Κατά μισή ώρα ξεκινάει νωρίτερα η προβολή μας στις 9. Ελπίζουμε να είναι εκεί όλοι οι συμπολίτες μας που ευαισθητοποιούνται σε αυτά τα θέματα. Αν κρίνουμε από πέρυσι, δεν θα πάμε καθόλου άσχημα, γιατί πέρυσι είχαμε μια εξαιρετική προσέλευση κοινού.
0: Για να υποστηρίξουν το σκοπό
2: ναι,
0: αυτό.
2: Του Συλλόγου Αυτισμού.
0: Αλλά η προσέλευση του κοινού είναι σταθερά αρκετά αυξημένη γενικά στις προβολές, ναι, από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει.
2: Είναι χαρακτηριστικά αυξημένη, ναι. Σε σχέση και με τα παλιά του, με τις παλιές προβολές του Ζέφυρου και τα λοιπά, είναι εντυπωσιακή η προσέλευση του κόσμου. Μόνο λόγοι καιρικών συνθήκων και τα λοιπά επηρεάζουν την προσέλευση στις προβολές.
0: Ναι, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι...
2: Ενδεικτικά χθες αναγκαστήκαμε να μην κάνουμε προβολή λόγω καιρικών συνθήκων και οι άνθρωποι συνέχεια ανέβαιναν και ερχόταν παρά τα προμηνύματα του καιρού που ήταν ειδησίωνα. Και είχαμε πολλά τηλεφωνήματα αν θα ξαναπρογραμματίσουμε την προβολή της ταινίας και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει ένα διαρκές ενδιαφέρον για τις προβολές μας.
0: Μάλιστα. Οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι πότε?
2: Θα συνεχιστούν μέχρι 4 Σεπτέμβρη, όπου η τελευταία μας προβολή θα είναι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος θα έρθει με ένα μέρος με κάποιους από τους ηθοποιούς του να μας μιλήσουν για την ταινία. Και στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, θα κλείσουμε όλο τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις με μια εκδήλωση για το Σουηδικό σπίτι, που θα αφορά όλη του την πορεία από το καπνεμπόριο μέχρι τον πολιτισμό. Θα έχουμε εισηγητές που γνωρίζουν το θέμα και το αγαπούνε. Ναι. Μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα αναλυτικότερα. Δεν θέλω να φάω το χρόνο του.
0: Ωραία, θα τα πούμε. Έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και έχουμε μέρες για να είμαστε. Εμείς επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά ότι αύριο στις 9 η ώρα η προβολή της ταινίας «Μητέρα Πατρίδα» θα γίνει με σκοπό και να ενισχυθεί ο Σύλλογος Αυτισμού Καβάλας σε αυτή την πολύ μεγάλη για τα μέτρα του προσπάθεια που κάνει να φτιάξει το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Προοντίδας Ατόμων με Αναπηρίες. Και παροτρύνουμε τον κόσμο να βρεθεί εκεί, κυρία Μονογιού, αύριο το βράδυ, για να υποστήριξει, να δει και την πολύ ωραία ταινία που προτείνεται και να υποστήριξει βέβαια και τους ανθρώπους του Συλλόγου για τον Αυτισμό Νόμου Καβάλας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά και στο Σύνδεσμο και στο Σύλλογο Αυτισμού.
0: Να είστε καλά.
2: Έχετε ευαισθησία για όλα αυτά τα θέματα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Άννα Μονογιού, είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Μας εξήγησε πώς έχει η ταινία, μας εξήγησε και πώς έχουν τα δεδομένα. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων και Φίλων και Ατόμων με Αυτισμό, την κυρία Δώρα Καγιάννη, για να μας πει ακριβώς αυτή την προσπάθεια που γίνεται δημιουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Προοντίδας.
1: Και τι μπορεί να προσφέρει και πώς μπορεί κάποιος. Να βοηθήσει, γι' αυτό και να βοηθήσει.
0: Να βοηθήσει, γιατί είπαμε, είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από τους ίδιους τους γονείς και τους φίλους των ατόμων με αυτισμό. Τους ξεπερνά κατά πολύ, ένα πολύ μεγάλο έργο. Τους ξεπερνά κατά πολύ. Και ξεπερνά, φαίνεται, κατά πολύ και τη διάθεση και την ανάγκη και αυτό που μπορεί ο κόσμος να κάνει και να βοηθήσει. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Απλά χρειάζεται να το σκεφτείς για να το κάνεις αυτό. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολλές οικογένειες. Όπως ανακουφίζεται μια οικογένεια βλέποντας το παιδί που έχει μια πιο ιδιαίτερη συμπεριφορά ή ένα πιο ιδιαίτερο θέμα στην καθημερινότητά του, να λάμπει και να αναπτύσσεται και να ανθίζει με άλλες δεξιότητες μέσα ακριβώς από αυτά τα κέντρα διημέρευσης και να περνάει καλά πριν γυρίσει στο σπίτι να συνεχίσει με την οικογένειά του.
1: Τη σωστή παρακολούθηση και τη σωστή καθοδήγηση.

0: Λοιπόν, να μείνουμε σε ρυθμούς γλεντιών, Ρένα, ή να πάμε λίγο στα της οικονομίας. Τι λες?
1: Εσύ ό,τι θέλεις. Θέλεις να γλεντήσεις.
0: Καλά, αυτό όλοι το θέλουμε.
1: Ναι, λοιπόν, ορίστε, γλέντι.
0: Λοιπόν, ας πάμε στο γλέντι και μετά πάμε λίγο στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, βασικά Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε στην Κηπούπολη, από τον πολιτιστικό σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας, τα χρώματα και αρώματα, τα οποία πήγαν πολύ καλά. Γέμισε η αγορά της περιοχής από κόσμο και οι μικροί και οι μεγάλοι είχαν την ευκαιρία υπό τους ήχους μουσικής να γνωρίζουν την περιοχή, τα καταστήματα, γιατί είχαμε και πολλούς τουρίστες, να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να ενημερωθούν για τα προγράμματα των αθλητικών, χορευτικών συλλόγων, των αθλητικών και των χορευτικών συλλόγων. Και φυσικά είχε και το μεγάλο γλέντι το Σάββατο το βράδυ. Τώρα, έχουμε τις μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού. Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά στην πλατεία Πελκανίδη, με επίκεντρο τη Βασιλική εκτός των τυχών. Μια διοργάνωση υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου. Αυτή την ώρα πρέπει να δίνει κάποια σχετική συνέντευξη τύπου και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στην πλατεία Πελκανίδη στις Κρινίδες στις 8.30, προσφέροντας στο κοινό μια ιδιαίτερη βραδιά που συνδυάζει τη μουσική με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Κεντρικό θέμα, όπως είπαμε, της βραδιάς είναι η Βασιλική εκτός των τυχών. Ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο τη περιοχή των Φιλίππων, ο οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφορά για μια διαφορετική προσέγγιση τη τοπική ιστορία μέσα από τη μουσική. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο αρχαιολόγο Μιχάλης Λιχούνας, ο οποίο θα παρουσιάσει στο κοινό στοιχεία και πληροφορίε για το συγκεκριμένο χώρο και την ιστορική του σημασία.
1: Σε πάω στο Δημότυχο τότε, γιατί έχουμε και μια εκδήλωση ακόμη υπό το φω του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού, που ανακοινώθηκε για το Δημότυχο. Ο Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτήχου Καστροπολίτες, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Εξίκαρη, ετοιμάζουν για αυτή την Πέμπτη βραδινό περίπατο στο κάστρο του Δημοτήχου, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ο λογοτεχνικός αυτός περίπατος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιτρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ από το χώρο στάθμευσης στο κάστρο του Δημοτήχου και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
0: Πότε είναι αυτό, είπαμε?
1: Αυτό είναι την Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη δηλαδή...
1: 27.
0: 27, ωραία. Ξεκινήσαμε 27 στην Πελεκανίδη, στις Κρινίδες, 27 είναι αυτό που είπες. 27 επίσης έχουμε και το Summer Shopping Night στην αγορά της Καβάλας.
1: Α, μάλιστα.
0: Με την Έλληνα Κόνστα ως κεντρική εκδήλωση στην πλατεία, την γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό και την Τζέι. Στις 28 του μήνα, η Παρασκευή, στην Ραψάνη, εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος του Βύρωνα θα έχει beach party ναι, με τις μουσικές του DJ Χρήστου Καφά και με τη συμπαράσταση του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας στο συγκεκριμένο beach party από τον πολιτιστικό σύλλογο Βύρωνα Καβάλας η Μεταμόρφωση, ενώ το Σάββατο 29 του μήνα είναι το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο
1: της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πάω τώρα και στα ορεινά. Ξέρεις αυτό το Virgin Forest Trail στο Παρανέστη, το σαγόνες στην καρδιά του Παρθένου Θάσους, που ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια κλείτουν φέτος. Θα γίνει 22 με 25 Οκτωβρίου. Γιατί το λέμε τώρα? Γιατί με 20 ετία έτσι γίνονται σημαντικές εκδηλώσεις. Συν το ότι υπάρχει δυνατότητα φέτος για έτσι και αλλιώς αυτοί οι αγώνες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και εξειδικευμένων ανθρώπων που τρέχουν σε αυτούς τους ορεινούς απαιτητικές διαδρομές. Έχουμε τα 162 χιλιόμετρα, έχουμε τα 82 χιλιόμετρα, έχουμε τα 48 και έχουμε στο Αρκουδόρεμα Trail που είναι τα 25 χιλιόμετρα ιδανικό για έμπειρους δρομής ταχύτητας βουνού. Έχουμε τα 10.000 μέτρα Νέστος Trail, μια πανέμορφη διαδρομή δίπλα στο ποτάμι. Και έχουμε και το Family με 1 χιλιόμετρο και το Special με 800 μέτρα για μικρά παιδιά, οικογένειες και για άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες. Βεβαίως η πιο απαιτητική διαδρομή είναι 162 χιλιόμετρα, 162 χιλιόμετρα, 651 μέτρα μέσα στο Παρθένο δάσος, αυτό το υπέροχο Παρθένο δάσος της Δράμας. Γιατί το λέω τώρα? Γιατί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Αυγούστου για να εγγραφούν στους αγώνες αυτούς. Οπότε πάρτε τις πληροφορίες σας, πάρα πολλοί κόσμος αναβαίνει στο Παρανέστη, κυρίως την Κυριακή για να δει και τις βραβεύσεις, αλλά από την Παρασκευή το πρωί ξεκινούν οι αγώνες. Και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τα 10 χιλιόμετρα και τα 1.800 μέτρα.
0: Λίγο ευχαριστώ και το φιλοκροατή που μου το επισημαίνει. Είπα για το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 29 του μήνα στο προάβλιο χώρο του ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμβητήριο. Δεν είπα ποιος, από ποιον είναι. Είναι από τον εξοραϊστικό πολιτιστικό σύλλογο Περιγιαλίου Καβάλας, ο Άγιος Τρίφωνας. Και έχει είσοδο 7 ευρώ ενώ τα παιδιά μπαίνουν δωρεάν. Θα έχει, από ό,τι βλέπω, καλό λαϊκό και ποντιακό κυρίως πρόγραμμα.
1: Έχει αρκετές εκδηλώσεις, ναι. Και όπως είπαμε θα συνεχιστούν, γιατί θα έχουμε και άλλα να σας πούμε.
0: Είναι ακόμα Αύγουστος.
1: Είναι και άλλα να σας πούμε για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, τους αρχαιολογικούς, ναι, χώρους που ανοίγουν, που παίρνουν μέρος και εδώ σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα τα μαζέψουμε όλα αυτά για να σας τα δώσουμε και θα σας δώσουμε και τα επόμενα που έχουμε. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομήκους της Δράμας που ανοίγει και πολλές άλλες δράσεις που έχουμε και μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεν σταματάμε. Όμως η πρόκληση αυτών των ημερών, Κώστα, είναι τα σχολικά ΙΤ.
0: Back to school που λέμε.
1: Back to school. Είναι ο λόγος για τον οποίο.
0: Γιώτα, γιατί κούνα στο κεφάλι σου.
1: Να, γιατί σχολικά ήδη τις τα θυμήσαμε.
0: Δεν έπρεπε. Κιόλας.
1: Ναι, δεν έπρεπε. Όμως φαίνεται ότι θα υπάρξουν εκπτώσεις. Είναι στο μικροσκόπιο 1500 προϊόντα για μειώσεις τιμών, ναι, από τις 31 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Παράλληλα στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί ακόμα 50 με 70 κωδικούς. Στόχος της κυβέρνησης, η συνολική λίστα που θα ετοιμάσει να φτάσει περίπου τους 1500 κωδικούς προϊόντων, ώστε οι μειώσεις να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στα ράφια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα σχολικά ήδη φυσικά, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό έξοδο για τις οικογένειες κάθε Σεπτέμβριο. Αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην ανεξάρτητη αρχή. Στη πρωτοβουλία εντάσσονται και τα σούπερ μάρκετ, γιατί στη λίστα περιλαμβάνει και προϊόντα που πουλούν και τα σούπερ μάρκετ. Τώρα πια δεν είναι μόνο στα σχολικά ήδη. Έχει χαρτί, έχει σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα υπάρξουν κωδικοί και για άλλα προϊόντα, όπως τα προϊόντα στις τιμές των κρεάτων και ευρείας κατανάλωσης προϊόντα που τα βρίσκουμε
0: στο
1: ράφι και τα οποία τσιμπάνε το τελευταίο χρονικό, ναι, διάστημα αρκετά.
0: Και το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα και ανανέωσης
1: στις
0: λίστες αυτές, η διατήρηση των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
1: Πάντως από 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει,
0: ναι, οριστικοποιείται
1: η λίστα και θα μειωθούν, αναμένεται να μειωθούν οι τιμές από 31 στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Αυτά.
0: Και μιας και είμαστε στο μέτωπο της οικονομίας, Ρένα, να σου πω ότι πλέον πάνω από 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ, από ό,τι διαβάζουμε κιόλας. Δηλαδή, στα επίπεδα που είχαν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές, με τις ανατιμήσεις να περνούν πλέον και στην Αντλία μέσω της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως βλέπω στο ρεπορτάζ του Earth News, η εβδομάδα που αρχίζει θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των τιμών, καθώς έως το τέλος Αυγούστου λήγουν τόσο οι εκπτώσεις των δηληστηρίων όσο και η κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Περισσότερα αύριο. Εμείς εδώ θα αποχαιρετήσουμε το ακροατήριό μας.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Θα σας αποχαιρετήσω. Το κατάλαβα ότι δεν το κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά δεν λογοκρίνω.
0: Πώς περνάει η ώρα μου.
1: Θα λογοκρίνει η Γιώτα τα τραγούδια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή σας αποχαιρετούμε. 12 η ώρα Earth News Radio και στη συνέχεια διευρυμένη περιφερειακή εκπομπή 4 σταθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ένα κοινό πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα να έχετε. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνο που βρίσκεται στον Δήμο Ιβαϊλογκράτ της Βουλγαρίας, θα γνωμοδοτήσει στη σημερινή συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη στο συγκεκριμένο θέμα μετά τα Δημοτικά Συμβούλια Σουφλίου και Διδημοτήχου, που την προηγούμενη εβδομάδα σε συνεδριάσει του επικαιροποίησαν τα ομόφωνα όχι του στη σχεδιαζόμενη επένδυση, έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που επίσης έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει την άποψή του. Μία 97χρονη γυναίκα απεγκλώβησαν από το διαμέρισμα της εχθές το βράδυ στα νέα εργατικά διδημοτήχου στελέχη της πυροσβεστικής που επιχείρησαν σε περιστατικό κατάσβεσης πυρκαγιάς. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από αυτό της υπερήλικης. Ωστόσο, οι πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γυναίκα, την οποία παρέλαβε μετά τον απεγκλωβισμό της ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο διδημοτήχου, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αλλά παρέμεινε νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους. Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια της φωτιάς, που φαίνεται ότι ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας του σπιτιού, στο οποίο διαμένει πολυμελής οικογένεια. Χωρίς κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται ως τώρα το φετινό καλοκαίρι στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σε μια χρονιά που σε όλη την χώρα τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί, οι 5 νομοί της περιφέρειας συνεχίζουν να βρίσκονται στις περιοχές χωρίς κρούσμα, γεγονός που αποδίδεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Βενετίδη και στο εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης, αλλά και στον έλεγχο της κυκλοφορίας του ιού μέσω των παγίδων που παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Τα εξαγόμενα δείγματα αποτελούν και τον οδηγό που υποδεικνύει τις περιοχές που απαιτούν ακόμα πιο εντατικούς ψεκασμούς. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΙΑΔΗ Δημοτήχου για την έναρξη εφαρμογής του κοινωνικού τιμολογίου, που στο εξής θα ισχύει και για τα νοικοκυριά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου στην τελευταία του συνεδρίαση την περασμένη Παρασκευή. Ουσιαστικά, για τις δύο νέες κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο θα ισχύει το ίδιο τιμολόγιο που ισχύει και για τις οικογένειες με αμαία. Η έκπτωση αφορά και το πάγιο και τις τιμές στην κατανάλωση και η μείωση φτάνει στο 40% περίπου στην τιμή του παγίου, ενώ στην κατανάλωση, εκτός από τις μειωμένες τιμές του κυβικού, ισχύουν και άλλες πιο διευρυμένες κλίμακες, με τις οποίες προβλέπονται οι αυξημένες καταναλώσεις που απαιτούν οι πολυμελείς οικογένειες. Σε δημόσια ανταλλαγή θέσεων προχωρούν οι διοργανωτές του φεστιβάλ μουσικής που προγραμματίζεται από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη, με τη Δημοτική Αρχή και φορείς του νησιού που εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε εμπλέκεται με οποιαδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, σχολιάζει σε χθεσινή ανάρτησή της η Δημοτική Αρχή, προσθέτοντας πως οι διοργανωτές οφείλουν να απαντήσουν στα σοβαρά πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκή σιδηροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η ομαλή ροή της οδικής κυκλοφορίας. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν, τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, μάλιστα, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη, όπως σημειώνουν. Μία ακόμα εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού ανακοινώθηκε για το Διδημότυχο, που ήδη έχει γεμάτο πρόγραμμα εν ώψη της Πανσελίνου του Αυγούστου. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Εξίκαρη, ετοιμάζουν για την 5η 27 Αυγούστου βραδινό περίπατο στο κάστρο του Διδημοτήχου, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ο λογοτεχνικός περίπατος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Άλλες 6 εκδηλώσεις ενέταξε στο πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού ο Δήμος Σουφλίου, επεκτείνοντας τις εκδηλώσεις που διοργανώνει και μέσα στο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για 4 παραδοσιακές μουσικές βραδιές στα Λάβαρα, στη Λευκύμη, στο Σουφλί και στον Κόρυμβο, αλλά και 2 θεατρικές παραστάσεις. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στο τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν 2 ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής. Και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρώμη του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή, και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούν σε δύσκολες και ακριτικές περιοχές, θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ, και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου. Ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας, και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι φύσηξε πολύ, μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις. Ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου το δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, εξανατολών αντιδράσεις.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είναι Δευτέρα σήμερα η αρχή της εβδομάδας. Θυμίζουμε ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από τις σύντομες διακοπές που είχαν. Θυμίζουμε επίσης ότι Τετάρτη ανοίγει και η Βουλή και επισήμως ξεκινούν και όλες οι εργασίες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπογιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνια Δαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέο Καβάλα, Νέο Τηλεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Στα στενά τρομούς, λιγότερες από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν που ειδοποιεί της είπα ότι ο οικονομικός πόλεμος που ανήγγειλαν θα γίνει μπούμεραγκ. Στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν φτάσει στο Κίεβο για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανική άμυνα. Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι θα δώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία το οικονομικό έτος 2027. Και στα μέτωπα πλέον της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι ρώσικες δυνάμεις κατέριψαν στη διάρκεια της νύχτας 351 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η ρώσικη εταιρεία Ozon λέει πως 4 αποθήκες της στοχοθετήθηκαν από ουκρανικά ντρόν. Στο Κιέβο λέει πως έπληξε ρώσικο μαχητικό και 2 πλοία ακόμα, ανεβάζοντας την ένταση των μαχών κατά κορυφά. Πλησιάζουν και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές, όπου ο Μακρόν δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Επιμεσημοποίηση της υποψηφιότητας του βουλευτή της κεντροαριστεράς του Γκλουξμάν έχει έτσι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είναι και στην Ιρλανδία η κυβέρνηση θα αποτείνει νομοσχέδιο για την απογόρευση της βόβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από την UEFA. Ο Τσεφερίν δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της FIFA. Είναι η ανακοίνωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ανάψει η μάχη για την προεδρία της FIFA. Από την πυροσβεστική για την χτεσινή μέρα είχαμε 37 κοντοδασικές πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τις ακούσαμε πριν από λίγο στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ζωντανά και βγάλει για αρκετές ειδήσεις. Η Ελλάδα της πατητικής διπλωματίας τελείωσα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και εμείς θα πάμε τώρα να συναντήσουμε μια βόλτα προς την περιφέρεια κοινότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης μπαίνουμε σιγά-σιγά. Και με αφορμή αυτό, οι τέσσερις δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, δηλαδή Παγκαίου, Νέστου, Θάσου και Καβάλας, θα συναντηθούν την Πέμπτη με τον Πρωθυπουργό μαζί και με αυτοδιοικητικούς φορείς από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εν ώψη των εξαγγελιών στην έκθεση. Κάθε δήμαρχος θα παρουσιάσει 3 ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος και 3 τοπικά αιτήματα, με έμφαση σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και έργα υποδομής. Για το Δήμο Καβάλας, όπως είπε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης, ένα από τα θέματα είναι τα τενάγη των Φιλίππων, η ανάγκη για άμεση πρόθεση ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού, αποστραγγιστικού και ερδευτικού έργου. Το θέμα έχει ήδη τεθεί σε επίπεδο Πρωθυπουργού, με έτοιμα να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ένα άλλο θέμα, όπως μας είπε ο κ. Μουριάδης, είναι το οδικό δίκτυο, ζητήματα χρηματοδότησης γενικότερα της δημοτικής οδοποίησης και πρόταση για απόδοση των τελών κυκλοφορίας στους Δήμους. Και ένα ακόμα, το οποίο αναμένεται να θέσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι, όπως η Θάσος, το Παγκαίο και ο Νέστος, είναι η ενίσχυση των τουριστικών περιοχών για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών και της στεγαστικής πίεσης, αλλά και των υποδομών γενικότερα. Τώρα, σε άλλο θέμα, Σαμί, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου. Επίσης, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας καταγράφηκαν χθες το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς. Επίσης, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας σήμερα αναμένεται κάποια στάθεια στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ξέσπασε φωτιά από κεραυνό στο κάτω Νευροκόπη, σε Κατάφυτο και Λευκόγια αντίστοιχα. Αλλά τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής μαζί και με τη βοήθεια του Δήμου την έσβησαν γρήγορα.

0: Τώρα, μέσα στην πόλη της Καβάλας, χθες το βράδυ, μία λάμπα οδοφωτισμού αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα. Έπιασε φωτιά, αλλά ευτυχώς οι περίοικοι αντέδρασαν άμεσα, έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τη μικρή αιστεία φωτιάς. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική για την ολοκληρωτική κατάσβεση. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ή κάποιες άλλες υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή, Σαμί, σε ηλικία 84 ετών, ένας σημαντικός άνθρωπος της ποίησης στην Καβάλα, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, διαμαντής αξιώτης, μέλος της εταιρείας συγγραφέων, εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές, διηγήματα, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίες, καθώς και μυθιστορήματα. Στο επίκεντρό τους η Καβάλα, ενώ ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών σε λογοτεχνικά περιοδικά, όπως Καπτή Ύλη και Υπόστεγο, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Όλοι περνάμε κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή. Το αποτύπωμα έχει ενδιαφέρον. Οι ποιητές αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Με αυτά θα πάμε εμείς προς την ψηφιακή ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει στην Ορεστία Δε Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Και σε εσάς καλή εβδομάδα. Ζεστή και όμορφη θα είναι και αυτή η εβδομάδα. Παράζουμε καλά.
1: Νομίζω θα είναι η πιο ζεστή του καλοκαιριού, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
2: Αυτό μας λένε και αυτό φαίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτά τα κοιτάσματα στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, που τελευταία απασχολούν συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων, αλλά και τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Θα έχουμε και ηχητικό σε λίγο, Μαρία, γι' αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Οι επιπτώσεις, λοιπόν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνο, που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλόγκρατ της Βουλγαρίας, θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θυμίζω την ομόφωνη απόφαση κατά της εξόρυξης στην περιοχή Ροζίνο του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, που επικυρωποιήθηκε, και του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτίκου την περασμένη Παρασκευή. Ομόφωνο όχι σε αυτήν την επένδυση. Τώρα μπορεί... Πυρκαγιές ευτυχώς να μην είχαμε έτσι, σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα. Είχαμε όμως μία πυρκαγιά εχθές το βράδυ αργά μέσα στην πόλη του Δημοτίχου, στα νέα εργατικά, η οποία προκλήθηκε πιθανά από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής συσκευής στο ισόγειο διαμερίσματος, και οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν και τον πρώτο όροφο του στο ίδιο συγκρότημα, με αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη γυναίκα 97 χρόνων έτσι να νιώσει μία δυσφορία τους πυκνούς καπνούς, μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Δημοτίχου από το ΕΚΑΒ. Η κατάστασή της είναι καλή. Προσοχή πάρα πολύ, ελέγχουμε τις συσκευές μας, συντηρούμε τις συσκευές μας, γιατί υπάρχει κίνδυνος και μέσα στο σπίτι να έχουμε πρόκληση πυρκαγιών. Πάμε τώρα στα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, με αφορμή και τον τριπλασιασμό των κρούσματων και την ανησυχία που επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Είναι ενθαρρυντική η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής. Σε δηλώσεις του στην Έντονη Διάδοση, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι μέχρι και την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνει από τον ΕΟΔΗ, τα αποτελέσματα είναι μηδενικά στον ιό του Δυτικού Νείλου, και πιστεύει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα που διανύουμε δηλαδή, τα πράγματα έτσι να κυλήσουν, και είπε ότι ο Αύγουστος, το τέλος Αυγούστου είναι ένας μήνας έτσι, που πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, διότι έχουμε το πέρασμα των πουλιών από την περιοχή μας, και τα κουνούπια τσιμπούν, παίρνουν το αίμα από τα πουλιά αυτά, με ό,τι μεταφέρουν εκείνα. Να πούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση έχει εκδώσει μία ανακοίνωση για την κατάσταση στους κάθετους άκρονες εγνατίας οδού, θεωρώντας την εξαιρετικά επικίνδυνη. Η παράταξη κατέθεσε ερώτηση για το θέμα, απευθυνόμενη στον Περιφερειάρχη. Ρωτά αν θα σταματήσει να μπουκώνει με χρήμα τα κάθε λογής μελετητικά γραφεία για μελέτες που μένουν τελικά στα σιρτάρια. κάνει ειδική αναφορά στον κάτω άξονα Ορμενίου Αρδανίου, που όπως σημειώνει παρουσιάζει κάκιστη εικόνα. Ένα φεστιβάλ που πρόκειται να διοργανωθεί σε Αμοθράκη από τις 10 έως 13 Σεπτεμβρίου δημιουργεί μία ένταση στο νησί. Υπάρχει μία ανταλλαγή θέσεων και απόψεων μεταξύ των διοργανωτών και της Δημοτικής Αρχής και φορέων του νησιού, οι οποίοι οι δεύτεροι εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων.
1: Το οποίο είναι ΕΡΠΑ από τη μεριά και δεν έχει ανακοινωθεί τοποθεσία, έτσι, γιατί μέρας κυκλοφορεί αυτό στο ίντερνετ. Είναι η μυστική τοποθεσία.
2: Ο Δήμος Αμοθράκης θέτει εκτός των άλλων και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού, που στεγάζεται σε περιορισμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα όρια αντοχών του προσωπικού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από 40 περίπου χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Το θέμα με αυτό, Μαρία, είναι ότι έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πουλήσει ήδη 1.200 εισιτήρια. Οι 1.200 άνθρωποι που θα μείνουν. Είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα αυτό.
2: Πάμε λίγο στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Οι Καστροπολίτες, ο Σύλλογος, ο Ιστορικός και Πολιτικός Σύλλογος Καστροπολίτες, δημιουργανώνουν μια διαφορετική εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού, σε συνεργασία με την ομάδα X-Ίκαρη που έκανε και την εκδήλωση της εκδηλώσης Κάιτρα στο τέλος Ιουνίου στο Δημότυχο. Ετοιμάζουν ένα βραδινό περίπατο στο κάστρο της πόλης, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο, σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής, έναν λογοτεχνικό περίπατο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική για όσους επιθυμούν και θέλουν κάτι διαφορετικό. Αυτά από την περιοχή μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και εμείς να μεταφερθούμε από την περιοχή του Εύου και την Ορεσιάδα προς την περιοχή των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Επίσης, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πέρα από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που παρουσίασε τόσο η πόλη όσο και η περιφερειακή ενότητα Σερών και μάλιστα τις υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού, τις ζήσαμε χθες, είχαμε και πλούσια δραστηριότητα που έβθεσε σε κινητοποίηση τόσο την αστυνομία όσο και την πυροσβεστική. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, καθώς συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των μεταναστών που απέδρασαν το βράδυ του Σαββάτου από την κλωστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στη θέση κλειδί στο Δήμο Συνδικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ύστερα από πρωτοφανή επεισόδια με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, επιθέσεις σε βάρος τους, σωρία καταστροφών εντός της δομής, μία ομάδα 40 ατόμων κατάφερε να αποδράσει, σήκωσε και έκοψε το τμήμα της εξωτερικής περίφραξης με αποτέλεσμα να βγουν εκτός δομής. Προκλήθηκαν παράλληλα σοβαρές φορές σε οικισμούς, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές, υπηρεσιακά οχήματα, ενώ καταστράφηκε και μία ολόκληρη πτέρυγα της δομής, με τους διαμένοντας αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε άλλο χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές δυνάμεις και μάλιστα για την ενίσχυση έσπευσε δημιουργία των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη. 27 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. 3 από αυτούς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, επέστρεψαν στη δομή και οι 2 νοσηλεύονται, ενώ σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Βέβαια, τα επεισόδια μπορεί να ήταν πρωτοφανή, αλλά δεν ήταν πρωτόγνωρα για τους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί. Ενώ θυμάσαι πολύ καλά, Σαμί Φαντάζομαι.
1: Είχαν προειδοποιήσει πολλές φορές ότι θα συμβούν.
3: Πολλές φορές, ακριβώς. Εδώ και ένα χρόνο οι αστυνομικοί υπάλληλοι στέλνουν τη μία επιστολή μετά την άλλη στα αρμόδια υπουργεία, λέγοντας το αυτανόητο, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη δομή δεν πληρεί τους όρους ασφάλειας, ούτε για αυτούς που διαμένουν εκεί, ούτε φυσικά για όσους υπηρετούν εκεί. Αλλά δεν βρήκανε δίκο αόντα όλο αυτό το διάστημα οι επιστολές αυτές. Σήμερα ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος του Δήμου Συντικής, ο κύριος Στάτσιος, συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια προσπάθεια η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην λειτουργία της δομής να αποτυπωθεί με ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ μια νέα ακόμη επιστολή εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, λέγοντας το αυτονόητο ότι ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας. Στόχος για μια ακόμη φορά αποδέκτης να είναι το Υπουργείο. Και βέβαια αυτό που ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με αφορμή και τα τελευταία αυτά επεισόδια είναι η άμεση αποσυμφόρηση και η διακοπή λειτουργίας της δομής, προτείνοντας οι κρατούμενοι να μεταφερθούν σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωριστικά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που, όπως σημειώνουν, διαθέτουν τις ανάλογες υποδομές και φυσικά πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Να δούμε και μετά αυτά τα επεισόδια τι απάντηση θα υπάρξει, αν υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο για μέτρα τα οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη και αυτών που εργάζονται εκεί, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της δομής. Δηλαδή, χθες, προχθές, όχι τώρα, αλλά και έστω και στο και 5 και 15, πρέπει να γίνει κάτι. Κατά τα άλλα, είχαμε δύο πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μία σε δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της πρώτης Σερών στην περιοχή Καλιά της τοπικής κοινότητας Ηλιοκόμης στο Δήμο Αμφίπολης στην περιοχή του Παγκαίου και μία άλλη στην περιοχή Σχιστόλιθου του Δήμου Συντικής. Και οι δύο εικάζεται ότι προκλήθηκαν από πτώση κεραυνού, καθώς είχαμε εκτεταμένη δραστηριότητα το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής. Σήμερα με ένα φεστιβάλ ζουρνά και με ανάλογους σκοπούς, με τους αδελφούς Μάλαμα και τον Αριστίδη Δράμπαλη, θα ολοκληρωθεί η εμποροπανήγυρη στην Ηράκλεια, ένα σημαντικός θεσμός για την περιοχή με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, ενώ σε εξέλιξη είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα και βέβαια έχουμε και μεγάλη εκδήλωση για το ολόγεμο φεγγάρι που θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό Αγγίστας. Εκεί βρίσκεται ένας εμβληματικός χώρος του Μακεδονικού Τάφου Πρώτου, μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Νέας Ζύχνης. Μιλάμε για μια εκδήλωση που θα συνδέσει την τοπική ιστορία, τον ποιητικό λόγο και τη διαχρονική ελληνική μουσική με οδηγό τον εμβληματικό στίχο του μεγάλου μας ποιητή Νίκου Γκάτσου, «Μα εγώ θα βγω στου ονείρου τα μπαλκόνια». Στόχος της εκδήλωσης, πέρα φυσικά από την ψυχαγωγία με την σημασία της λέξεως, είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της γύρω περιοχής και η σύνδεσή της με το σύγχρονο πολιτισμό. Και μία είδηση άλλη από το χώρο του πολιτισμού, που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ φρέσκια, ένας θεσμός που είχε κρατήσει για κάποια χρόνια στο Δήμο Σερών, επανέρχεται, θα επανέλθει αυτό το φθινόπωρο, ο λόγος για το Φεστιβάλ Βιβλίου. Τα βιβλία λοιπόν και οι εκδόσεις θα φιλοξενηθούν στο κέντρο της πόλης, των Σερών, όπου θα συμμετέχουν βιβλιοπολία, εκδοτικοί οίκοι, με στόχο να δημιουργηθεί ένας τόπος συνάντησης γύρω από το βιβλίο και τους ανθρώπους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρόγραμμα που σχεδιάζεται αναμένεται να περιλαμβάνει και μία σειρά από παρουσιάσεις βιβλίων με τις επισκέψεις συγγραφέων και πραγματικά με μεγάλη προσμονή το περιμένουμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Αυτό το φεστιβάλ βιβλίου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εμείς πάμε τώρα να πάμε στα Μπαλκάνια του Ονείου που έλεγε και ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα ακούσουμε τα αγώδια μειώνα γιατί νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε. Θα πάμε σε ένα θέμα όμως που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα συνεδριάζει σε 7 το απόγευμα στην Κομωτινή του Περιφερειακού Συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσα στα τρία θέματα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέμα που Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους εδώ, μια και η επένδυση του χρυσού είναι η κόκκινη γραμμή της κοινωνίας, τουλάχιστον εδώ. Αυτή τη φορά όμως αφορά μια διασυνοριακή επένδυση χρυσού, στην οποία δραστηριοποιούνται πολλοί άνθρωποι, ως αλληλέγγυοι στους διπλανούς μας εκεί στη Βουλγαρία. Έχουμε λοιπόν την γνωμοδότηση επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζινό που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλίουγαντ στην περιοχή Χάσκοπο της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε αυτές τις ώρες, μέσα στην ημέρα ή το πολύ αύριο, και την περιβαλλοντική μελέτη από το τμήμα του Τεχνικού Πλημμυρητηρίου της Θράκης, που θα είναι και ουσιαστικά η δική τους η μελέτη που θα σταλεί η κυβέρνηση και θα είναι και η απάντηση της κυβέρνησης προς την βουλγαρική πλευρά για αυτή την επένδυση. Στην ΕΟΤΚΙΜΟ την σήμερα το πρωί μίλησε το μέλος της Γενομαρχιακής Επιτροπής εδώ ψεύδου κατά του χρυσού, ο Ανίστης Στατιάδης, να τον ακούσουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας έστειλε πρόσκληση επίσημα να παρευρεθούμε σε αυτήν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με κύριο θέμα αυτό, και γίνεται μάλιστα στις 24 του μηνός, μέσα στο κατά καλό καιρό και στον Αύγουστο, διότι τρέχουν οι προθεσμίες για να καταθέσουμε τις αντιρρήσεις μας για το έργο αυτό στη βουλγάρικη κυβέρνηση.
1: Εμείς σήμερα τι περιμένουμε στο Περιφερειακό Συμβουλίο? Περιμένουμε κάποιο ψήφισμα, κάποια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου?
4: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ήδη μια απόφαση κάτω παρελθόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά θέλουμε μια απόφαση πάνω ακριβώς στη μελέτη, γιατί είχαμε μια γενικά απόφαση πάνω στο έργο αυτό. Mm-hmm. Τώρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε τη μελέτη τους, έχουμε τις αντιρρήσεις τις οποίες κατέθεσε 11 συγκεκριμένα σημεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ελλάδας προς τη Βουλγαρία για τη μελέτη αυτή. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας προς το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, που λένε ότι όλα αυτά και τα 11 που είπατε απορρίπτονται αυλεπί, με διάφορες, ότι δεν έπρεπε καν να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Και να σας πω μόνο το τελευταίο, ας πούμε, το οποίο βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο δικό μας, που το καταλαβαίνουν, για να μην μπούμε σε τεχνικούς όρους, τους οποίους αναγκαστικά θα μπούμε βέβαια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το τελευταίο ερώτημα που έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ελλάδας ήταν ότι δεν έχετε καμία, αναλάβει καμία υποχρέωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ασφάλεια απέναντι στους κατοίκους και στο περιβάλλον για το έργο αυτό, και για την διάρκεια που θα γίνει το έργο, αλλά και για μετά, όταν τελειώσει το έργο, γιατί πρέπει για μια τριακονταετία να παρακολουθείτε το έργο και να βλέπουμε ότι αν υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή και αν υπάρχουν αυτές, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όλες αυτές θα αντιμετωπιστούν με μια αποζημίωση που πρέπει να καταθέσει η εταιρεία και να δηλώσει ποια είναι αυτή από την αρχή. Και οι Βούλγαροι απαντάνε, η εταιρεία απαντάει ότι εντάξει, αυτό που λέτε ναι μεν έχετε δίκιο, αλλά περιλαμβάνεται γενικότερα μέσα στις υποχρεώσεις που έχει μια εταιρεία από το βουλγαρικό, στις υποχρεώσεις απέναντι στη Βουλγαρία και απέναντι στην Ευρώπη, χωρίς να μιλάει για την ταμπακέρα ούτε για ένα ευρώ πόση είναι αυτή η αποζημίωση που θα πρέπει να καταθέσει. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις στα άλλα 11 σημεία, και να πω ότι το κυριότερο που θέτουμε σαν Ελλάδα, όχι ότι δεν είναι και τα άλλα, είναι και όξινη απορροή που θα υπάρχει στην περιοχή, είναι και ότι είναι περιοχή Natura 2000 προστατευόμενη και ουσιαστικά καταστρέφεται κλπ. Αλλά ένα από τα κύρια σημεία το οποίο μας αφορά άμεσα είναι ότι αυτό το χρυσορυχείο είναι δίπλα σε έναν ποταμό, και συγκεκριμένα στον ποταμό Γιουρεντέρε, όπου από εκεί όλα ο Γιουρεντέρε πάει στον Αρπαντέρ, μετά πάει στο Βάλια Ρέκα και από εκεί στο Λούντα Ρέκα, που ο Λούντα Ρέκα είναι ο λεγόμενος ερυθροπόταμος για μας, που πηγαίνει στο, περνάει δίπλα από το Δημότικο και τελικά καταλήγει στον Εύρο. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα για μας, ότι οποιαδήποτε ρήπανση και οποιοδήποτε ατύχημα ή κατά τη λειτουργία ό,τι υπάρχει, όλη η ρήπανση και η μόλυνση αυτή θα έρχεται προς το Δημότικο και τελικά θα καταλήγει στον Εύρο, και είναι για μας ύψιστη σημασίας να δοθούν όλες ακριβώς οι σχεδιασμοί που έχουν για να αντιμετωπίσουν το έργο. Εγώ που τους είχα θέσει αυτό το ζήτημα στη διαβούλευση που έγινε στη Βουλγαρία, είπαν ότι είναι πολλά τα χιλιόμετρα από εκεί που είναι το μεταλλείο και η διαδοχική ποταμή που σας περιέγραψα μέχρι να έρθει στον Ερυθροπόταμο και στον Εύρο, οπότε μην ανησυχείτε, κάτι θα κάνουμε μέχρι τότε. Τα χρονικά περιθώρια είναι μέχρι και αύριο, σύμφωνα με την νομοθεσία, οπότε θα πάνε εγκαίρως δηλαδή όλα τα ψηφίσματα και οι αντιρρήσεις για να κατατεθούν στη βουλγάρικη κυβέρνηση. Οπότε επειδή ήταν και λίγο εκπρόθεσμο, στις 24-26 του μηνός ήταν η συνάντηση των δημάρχων, γι' αυτό προτιμήσαμε τη λύση της ανανέωσης των ψηφισμάτων ενάντια στο έργο αυτό και της κατάθεσης των ψηφισμάτων αυτό μαζί με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προς το Υπουργείο της Ελλάδας και από εκεί στη Βουλγαρία.
1: Το σημερινό μήνυμα, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, τι θα ήταν, τι είναι από τη δική σας πλευρά?
4: Εμείς καλούμε τον κόσμο να παρευρεθεί σε αυτό το νομαρχιακό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την παρουσία του κόσμου. Όπως γνωρίζετε, κατά το παρελθόν, όπου ήταν νομαρχιακά συμβούλια, η παρουσία του κόσμου ήταν μαζική και αποφασιστική για τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτά τα νομαρχιακά συμβούλια. Και τώρα θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει, αν και ήδη οι διαθέσεις είναι γνωστές των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι εκεί, γιατί θα έχουμε μια έγκυρη ενημέρωση και παρακολούθηση αυτών τα οποία γίνονται άμεσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και νομίζουμε ότι θα δώσουμε και ένα μήνυμα και προς την απέναντι μεριά, προς τη Βουλγαρία, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο το οποίο καταστρέφει τον τόπο χωρίς να πάρετε τη γνώμη μας και χωρίς να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα υποστεί όλες τις συνέπειες από αυτήν την δραστηριότητα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ανέστης Ατιάδης, μέλος της Γενομαχιακής Επιτροπής Ευρωδόπης Εύου κατά του Χρυσού. Σήμερα είναι το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και θα ξεφτάει ώρα το απόγευμα. Χρήσιμο είναι όσος κόσμος μπορεί να πάει, γιατί πρέπει να υπάρχει κόσμος. Το ξαναλέμε, η επένδυση χρυσού είναι η κόκκινη γραμμή όλων των κατοίκων της περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα, και πριν πάμε σε αυτό το θέμα να πούμε ότι μας παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα διόδια του Ιάσμου. Δεν μπορεί εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες περίπου, να περιμένουν άνθρωποι μία ώρα και παραπάνω για να περάσουν από τα διόδια του Ιάσμου. Είναι σκηνές που δεν νομίζω ότι είναι καλές για την περιοχή, ούτε και για την Ελλάδα. Όσο αυτό ήταν υπό δημόσιο έλεγχο και υπήρχε έτσι πάρα πολύ κυκλοφορία και καθυστέρηση, άνοιγαν μπάρες, έφευγαν οι άνθρωποι. Τώρα αυτό δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήδη πολλοί από αυτούς περιμέναν στα σύνορα κάποιες ώρες, πάνω από 10 ώρες. Αναγκάζονται τώρα να περιμένουν και στα διόδια από μία ή μία μισή ώρα. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Το λένε πάρα πολλοί, μας έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για αυτή την ιστορία. Εμείς για την ώρα συνιστούμε, επειδή σήμερα και αύριο θα έχει πάρα πολύ κίνηση, αυτούς που κινούνται και πρέπει να κινηθούν να αποφύγουν την Εγνατία και να πάνε από τους παράπλευρους δρόμους για να μπορέσουν να κερδίσουν και λίγο χρόνο. Η καθυστέρηση μίας ώρας είναι πάρα πολύ χρόνο για την προσωπική μας ζωή και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει η Ρένα Πανταζόλου και ο Κώστας Λουκούμης. Θα πάμε προς το Δήμο Δράμας. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος υπέγραψε πριν από λίγες μέρες τη σύμβαση για το έργο δράσης αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας με σκοπό την πρακτική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουν.
5: Από το διχειρησιακό πρόγραμμα της Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρειά μας, για την περίοδο 2021-2027, η χρηματοδότηση είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, κατ' επέκταση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι ένα πρόγραμμα της τάξης των 100.000 πλέον ΦΠΑ, έτσι 124 για την ακρίβεια, και έχει να κάνει, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος, με την ενεργειακή φτώχεια, δράσεις αντιμετώπισης γύρω από την ενεργειακή φτώχεια. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρξει μια συγκεκριμένη ομάδα, όπως χθες υπογράψαμε με την Ελλάδα εταιρεία, η οποία θα ασχοληθεί με φτωχές οικογένειες, να το πούμε με χωρίς έτσι ναι. βαρύτονους χαρακτηρισμούς λέξεων, αφορά φτωχές οικογένειες οι οποίες πλήττονται από το ενεργειακό κόστος, δηλαδή δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο της θέρμανσης το χειμώνα ή της ψύξης το καλοκαίρι, πάντα μιλάω οικονομικά, και εκεί επάνω θα έρθει η ανάδοχος εταιρεία, πάντα με την αρμόδια εδώ υπηρεσία, θα επισκεφθεί οικογένειες οι οποίες όντως τα κριτήρια τα κοινωνικά και τα οικονομικά είναι πολύ χαμηλά, με την έννοια δεν έχουν μεγάλο εισόδημα, μπορεί να μην έχουν και καθόλου, mm-hmm. έχουν όμως ένα σπίτι το οποίο έχει μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικού να επιβαρύνει τον υπολογισμό. Εκεί λοιπόν θα αναλυθούν συγκεκριμένες, θα γίνει μια εφαρμογή, θα έχει να κάνει με 100 έτσι, νοικοκυριά, τα οποία βέβαια πάλι ξαναεπαναλαμβάνω θα επιλεγούν αυτά βάσει κριτηρίων, και εκεί θα υποδειχθούν με αυτό το πρόγραμμα παρεμβάσεις, δράσεις γύρω από τη θωράκιση αυτών των οικοκυριών. Δηλαδή θα μπορούμε κάλλιστα μετά μέσω άλλου προγράμματος να βοηθήσουμε στο να έχει αποκτήσει ας πούμε καινούργια κουφώματα. Γιατί βλέπουμε ένα σπίτι το οποίο ας πούμε έχει παλιά κουφώματα και ενεργειακά είναι πολύ μεγάλη δαπάνη mm-hmm. που χρησιμοποιεί και φυσικά δεν μπορεί να το σηκώσει ως βάρος οικονομικό. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό το πρόγραμμα και κάνει επιλογή. Και μετά μπαίνουμε η δεύτερη φάση στο να βοηθήσουμε αυτά τα νοικοκυριά να πάει, να το πω, σε λύσεις πράσινης ενέργειας. Που μπορεί να είναι, ας πούμε, να τις αλλάξουμε το πετρέλαιο, να το πάμε σε αδειλία θερμόαιτος. Εκεί θα βοηθήσει πάλι μέσω του προγράμματος η πολιτεία, έτσι. Δεν θα απαιτήσουμε, ναι, μεν αυτοί έχουν γυμό να τους συμβουλέψουμε. Μάλιστα. Θα υπάρχει και η φάση στην οποία θα μπει μπροστά το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση πόρων, έτσι ώστε ενδεχομένως να αλλάξουμε κουφώματα, ενδεχομένως ένα σπίτι να το θωρακίσουμε με κέλυφος, ενδεχομένως να αλλάξουμε την κεντρική θέρμανση. Όλα αυτά λοιπόν θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα μέσω αυτού του προγράμματος που έχει τον στόχο των 100 ευάλωτων νοικοκυριών έτσι, γύρω από την ενεργειακή δαπάνη. Γι' αυτό μιλάμε και για ενεργειακή φτώχεια. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να σηκώσει το φορτίο το οποίο έχει γύρω από την οικονομική κατανάλωση μέσω ενέργειας. Σήμερα, ξέρετε, το πετρέλαιο έχει φύγει στα ύψη. Υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, έναντι του πετρελαίου μπορεί να πας στο αέριο ή μπορεί να πας σε πιο καλύτερη, ας πούμε, κατάσταση με την αδειλία θερμότητας. Όμως αυτά δεν μπορεί ένας ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να φωνάξει κάποιον εξειδικευμένο για να του τα αναλύσει. Να πάρει τις παραμέτρους, να τα βάλει σε έναν πίνακα, να τα αξιολογήσει και να προτείνει. Αυτό θα το κάνουμε εμείς μέσω του προγράμματος. Έχουμε βασικά την κοινωνική υπηρεσία η οποία είναι νομίζω από τις καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες στα έργα σε επίπεδο Δήμων, τουλάχιστον της Δράμας. Εγώ τη ζω, τη βιώνω από κοντά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση και ξέρω ότι είμαι 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, κάνει και δίνει το καλύτερο γι' αυτό. Ξέρετε ότι στηρίζουμε τα νοικοκυριά αυτά με την κοινωνική υπηρεσία, με το κοινωνικό παντοπολείο, με τα κοινωνικά φροντιστήρια, με πάρα πολλά μέτρα που αναπτύσσονται γύρω από την κοινωνική υπηρεσία και γενικότερα από τις οικογένειες ή ακόμη και μεμονωμένα άτομα, πούμε, τα οποία πλήττονται γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε όπως το κάνουμε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να δίνουμε μεγάλη έμφαση και να εκθέτουμε πρόσωπα και πράγματα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όντως υπάρχουν, ας πούμε, στις μέρες που ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις του τύπου, υπάρχουν οικογένειες που μέχρι χθες, συσσαγωγικά το χθες, ήταν καθόλου εντάξει οικονομικά, ξαφνικά βρέθηκαν στην άλλη μεριά, ας πούμε, του έργου, που λέει ότι στερούμαστε τα βασικά. Εκεί λοιπόν ο Δήμος μπαίνει μπροστά με σχεδόν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να στηρίζουμε μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας που μας φέρνει τις προτάσεις με οικονομικά, έτσι θα έλεγα, κάποιες έτσι ανάσες που δίνουμε, είτε πληρώνοντας το ρεύμα το οποίο είναι στα πρόθυρα για να κοπεί μέσω της ΔΕΗ, τέλος πάντων σε όποιον ενδεχομένως πάροχο βρίσκεται, να καλύπτουμε λοιπόν άμεσα και γρήγορα ένα κενό χρηματικό που υπάρχει στο σπίτι για να ανταπεξέλθει γύρω από αυτό, μπορεί να καλύψουμε πέρα του

0: ρεύματος, του τηλεφώνου και άλλες βασικές έτσι, ανάγκες. Και το κάνουμε, σας λέω, με έτσι, πολύ σεβασμό απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των προβλημάτων έρχεται τώρα να καλύψει και ένα ακόμη κομμάτι αυτό το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει και είναι σημαντικό ότι υπεγράφει χθες και θα ξεκινήσει ήδη να δραστηριοποιείται η ανάδοχος εταιρεία με, πάντα με την απόλυτη συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία η οποία ξέρει και γνωρίζει.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο της Δράμας, ο Γιώργο Παπαδόπουλο, σε μια έτσι πολύ ωραία δράση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Οι άνθρωποι έχουν κάνει το πρόγραμμά τους. Όσοι θέλουν να φαίνεται ότι μπορούν και κάνουν ωραία πράγματα, λύνοντας μερικά προβλήματα που δύσκολα επιλύονται. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή κοινότητα της Ξάνθης. Μια μεγάλη γιορτή αγάπης και χαράς στο γεωργομείο Μέγας Βασίλειος σήμερα το βράδυ, μουσική, χορός και τραγούδι στην αυλή του γεωργομείου Ξάνθης, του γεωργομείου της καρδιάς μας. Θυμίζουμε ότι αυτή την περίοδο προσπαθεί να επεκταθεί στο διπλανό κτίριο, στο διπλανό οικόπεδο. Έχει βγάλει και μετοχές για τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου του Γεωργομείου, ο Μέγας Βασίλειος, τον Ιωάννη Παπαχρόνη.
2: Εμείς όπως κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, πάντα την ημέρα που έχουμε τη γιορτάζουμε τα 9 μέρα της Παναγίας, 24 του μηνός, κάνουμε την καλοκαιρινή μας γιορτή. Χαμογελάω γιατί, ξέρεις, φτιάχναμε μια γιορτή το χρόνο, κάθε Αύγουστο. Και τώρα συνέχεια και αυτές κάνουμε και δεν ξέρω πώς τα ακούει ο κόσμος τώρα αυτή την καλοκαιρινή, γιατί λέει συνέχεια εκδηλώσεις κάνετε, σε ποια να πρωτορθούμε.
1: Έχετε όμως ο κόσμος, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
2: Ναι. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη βέβαια γιορτή, είναι η γιορτή που ουσιαστικά και εδώ να αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, που καλούμε τον κόσμο μας στη μεγάλη αυλή, με ορχήστρα, με το παραδοσιακό πλέον ελληνικό γκρίκ σουβλάκι και άλλα ευαίσθηματα. Έτσι, σημαίνα με μαστοριά τα κάρμουνα από τους εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατασκηνωτές. Πάντα μας υποστηρίζουν από την πρώτη φορά που φτιάξαμε αυτή τη γιορτή. Έρχονται και εθελοντικά, μας ψήνουν τα παιδιά, οι εθελοντές των μετασκηνωτών. Και μετά από λίγες μέρες, βέβαια, λειτουργούν το στέκι τους στις γιορτές παλιάς πόλης. Εδώ και τόσα χρόνια.
1: Ουσιαστικά λοιπόν, κάνουν και μια προθέρμανση και για τις γιορτές παλιάς πόλης τα παιδιά.
2: Ναι, κάνουν μια προθέρμανση, προπόνηση. Καλά το λέτε λοιπόν, έτσι, αλλά μας αγαπώνε ιδιαίτερα. Λοιπόν, την Δευτέρα λοιπόν, 24 του μηνός, από τις 7.30 ώρα το απόγευμα, αρχιζόμαστε και μαζευόμαστε. Θα το πάμε το γλέντι μας όσο πάει, όσο μπορούμε. Η είσοδος είναι δωρεάν για την ωραία αυλή του γεωργομείου. Απλώς έχουμε και ευαίσθηματα. Όπως είπα, σουβλάκια, τα συνηθισμένα που βγάζουν όλοι οι συλλογοί. Αλλά απλώς σε εμάς είναι χειροποίητα από τους μαγείρους και από το προσωπικό της κουζίνας. Και για όσους θέλουν, η είσοδος θα είναι 12 ευρώ. Για όσους θέλουν να πάρουν το γεύμα, έτσι, η είσοδος είναι δωρεάν. Θα είναι το συγκρότημα η διδάκτα. Περιμένουμε τον κόσμο που μας αγαπάει, παλιούς φίλους αλλά και νέους. Είναι μια ωραία γιορτή γιατί γιορτάζουν, γίνανε στην αυλή και οι παππούδες μας, μην νομίζεις, μέχρι να κάθονται και αυτοί, έτσι. Και συμμετέχουν και στις μπύρες και στα τσίμπουρα και στα ούρλα και στο γλέντι και στους χορούς, όσοι μπορούν, άσχετα αν έχουμε τα κινητικά μας, στα τραγούδια, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο καιρός που βλέπετε καλός, γιατί πάντα βλέπουμε και τον καιρό, μήπως μας κάνει καμιά έκπληξη, αλλά και νομίζω είναι μια πολύ ωραία, είναι μια πολύ ωραία βραδιά, όπως όλα τα χρόνια που έγιναν, που προηγήθηκαν. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο της Ξάνθης, αλλά και όσους μας ακούνε, γιατί να σου πω, κάθε χρόνο έχουμε και περίπου και 50 άτομα που έρχονται από την περιοχή της Χρυσούπολης. Και μάλιστα, καμιά φορά μισθώνουν και λεωφορείο για να στον δικό της λεωφορείο, για να τους πάρουν και ό,τι ώρα θέλουν μετά. Έτσι. Και άρα μπορεί να δει και όλος ο κόσμος μας ακούει, και από την Κομωδινή και από άλλες περιοχές κοντινές, φαντάζομαι. Έτσι. Είναι και μια εκδήλωση που πάντα κάνουμε και τις ουσιαστικά αιτήσεις ενημερώσεις μας περί τα τεχνόμενα που συμβαίνουν στο γεωργομείο όλη την προηγούμενη χρονιά και τι γίνεται μπροστά. Ούτως ή άλλως αυτή είναι μια χρονιά που έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις να τους κάνουμε. Καλές ανακοινώσεις, έτσι, που ακούγονται καλά τα αυτιά των ανθρώπων, όπως η επέκταση του γεωργομείου. Καμία δομηνός, λίγη δεύτερη παράταση, η πρώτη παράταση που δώσαμε, που μας επέτρεπε ο νόμος. Όσον αφορά, για να θυμίζω στον κόσμο που μπορεί να μας ακούει για πρώτη φορά, ότι το Γεροκομείο Ξάνθης προχωράει, που είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι, προχωράει σε επέκταση των εγκαταστάσεων στο διπλανό οικόπεδο που έχει. Είπαμε ότι θα το χτίσουμε μόνοι μας και θα το χτίσουμε και με αυτεπιστασία. Συστήσαμε μια εταιρεία, τη Γύρα, στη Μάνα ΑΕ, που είναι μια φιλανθρωπική εταιρεία, και την ΑΕ, για να χτίσει το γεροκομείο, γιατί εμείς σαν ίδρυμα δεν μπορούμε να το χτίσουμε μόνοι μας, θέλει διάφορες διαδικασίες. Και μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, όποιος θέλει δηλαδή, φυσικό πρόσωπο, εταιρείες, σύλλογοι, φορείς, αγοράζοντας μετοχές, η κάθε μετοχή αξίζει 100 ευρώ, μπορεί να αγοράσει ο καθένας όσες παραπάνω μετοχές θέλουν.
1: Αυτό είναι για την πρώτη φάση που φιλοδοξούμε μέχρι τις 31 μηνός του μηνός να έχουν μαζευτεί περίπου 500.000 ευρώ, έτσι.
2: Ναι, αυτό προσπαθούμε να μαζευτεί αυτό το ποσό για να ξεκινήσουμε με την έκδοση των οικοδομικών αδειών και των άλλων αδειών, να αρχίσουμε τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς τις πρώτες εξκαφές των πεμελίων και να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο σχέδιο, το έχουμε πει. Θα κοστίσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ με τον εξοπλισμό, όπως υπολογίζαμε και με συνδεθνές τιμές, έτσι, αν δεν έχουμε πάλι δραματικές εξελίξεις στα οικονομικά δεδομένα, όχι της χώρας μας μόνο, αλλά της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, με όλα αυτά που γίνονται, από τη μια η κρίση με την Ουκρανία, ο πόλεμος, από την άλλη αυτά που γίνονται στο Ισραήλ, αυτά που γίνονται στο Ιράν, όλα επιδρούν και στη δικιά μας την τσέπη όλων και στη ζωή μας. Έχουμε 3 χρόνια πόσο είναι της Ουκρανίας. Έχουν ανέβει όλα τα υλικά 20-30% και τα οικοδομικά υλικά, νομίζω. Τέλος πάντων, το παλέψουμε. Έχουμε ανταπόκριση. Να πω ότι συμμετέχουν όλοι και οι συνεργάτες. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνουν τη συμμετοχή τους το σύνολο του προσωπικού. Όλοι βάζουν από 500 ευρώ για να φανταστείτε. Δηλαδή, δεν περιμένουμε μόνο τον κόσμο. Και εμείς συμμετέχουμε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι εθελοντές, οι προμηθευτές μας, οι φίλοι που μας αγαπάνε, καινούργιοι φίλοι. Και σιγά-σιγά, και ξέρετε ότι όλοι τα θέλουν για τελευταία στιγμή, το ελληνικό, έτσι, όπως είναι με τα τέλη κυκλοφορίας, με τα πάντα. Λοιπόν, και αυτές τις μέρες ήδη υπάρχει μια ιδιαίτερη κίνηση, η οποία θα είναι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 31 του μηνός, που λύγει η προθεσμία βάσει του νόμου για την απόφαση που έχει πάρει η Γενική Συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
1: Ήρθε η Ιωάννα, σας αποχαιρετήσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Η Θάλασσα Πλατιά, Χάφτινο το Φεγγεράκι. Ο Γιώργος Δάλαρα σε μια εξαιρετική συνεργασία με την Δούτσε Σούζα Σίλμπα Πόντες από την Πορτογαλία. Μια θρυλική φωνή από λάφτε τους. Και αν αύριο πάνε καλά τα πράγματα, κάπου εδώ θα είμαστε πάλι. 12 με 1. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, Δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σικέ. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, τελικά οι 15 τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25 τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Γινόταν καταμέτρηση. 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη συρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο. Βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου. Μετά το διάστημα αυτό έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν ένσταση και πάλι απορρίφθηκε. Είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή. Είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο Συντικής. Είναι περίπου 450, ήταν 450 από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς. Ακολούθησε ένας πετροπόλεμος. Μιλάμε για ένα πεδίο μάχης. Είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοιας έκτασης πρώτη φορά. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν, οι 15 όπως είπαμε αναζητούνται, 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα, και βέβαια να πούμε, Δίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Γιώργος Τάτσιος, συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά. Είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας. Ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε. Mm-hmm. Έτσι, ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα. Εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή Συντικής. Δηλαδή, φαντάζομαι, η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή, είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα. Τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι
0: πάρα πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει, μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς, το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αφανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στο πρώην αποθήκες Κουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη Σι-Τζετ προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης γι' αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη Μυτιλίνη, αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, και καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν. Δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι.

0: αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, η Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την Έρθ Καλαμάτας. Θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άνδρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια είχε δίπλωμα, έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί, χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος σε όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ημαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει.

0: για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η δίκη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί η φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχής ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνι αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύφυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τυχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθήσα, στην οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και η πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία κατήγγειλε ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάθεση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα.
0: Ναι.
2: Που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
2: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της γιατί την είδε πάνω από τη γάτα, ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Δεν έχει όμως υποψίες γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Mm-hmm. Να θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν ο οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπε, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερης σε ηλικίας άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεν θυμάμαι.
0: Και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία. Όχι όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γηπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανιών και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία χθες. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπορούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, πετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112 και έσπεσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα ΤΕΠ του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, ως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους, σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίζουν μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνο τους στο άγριο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Ρεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, Τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
6: Ακριβώς, 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένη γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει, τα ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας. Και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου, αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες, γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
8: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η Εσρά Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανικής Μαρόνιας πριν τρεις εβδομάδες. Καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή, δεν υπήρχε κοντά ποινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον αβαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και ποινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του ποινιδωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι τρεις από τις τέσσερις ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
9: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κύριος Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Οι θάλασσες περιοχές, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιώμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της Αγοράς που είχε ολική τυφλότητα, που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια λέει μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη.
0: Μάλιστα.
9: Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει τέλος πάντων το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι. Είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
9: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη. Έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Αγίου 40 δεν άντεξαν.
9: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι, και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠΚΑ, κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή, αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη η διαδικασία και ακολουθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Θέλω να σας πω για την Κρήτη τώρα ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κριτικούς εδώ, είναι από 15 Νοεμβρίου έως 10 Απριλίου του 2027. 15 Νοεμβρίου του 2026 επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, και όριο ένα άτομο ανάξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, η Άσον. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
10: Από εκεί πέρα όμως.
0: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
10: Οι κανόνες, και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή, και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Δεν είναι μόνο οι κυνηγοί, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει προγνωστικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν να αποφασίσουν.
10: Όπως το περιτάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Όλα αυτά έχουν οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
10: Βλέπουμε τώρα ότι
0: ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μικρά, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο, και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μικρά με τη Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μίκρα στο ΙΚΕΑ για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το ιστορικό των δρομολογίων, στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
12: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής, που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτιέχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες, και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρκιανό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γκιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς από μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση ούτε για το Δήμο Φιλιατών ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ζωγραφικής στην περιοχή, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ. Μάλιστα. Από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο των χρόνων και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Αχίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
15: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Κτενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική. Είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, το ταξίδι αυτό που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Χίου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θα να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυπτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Αν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομυκτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν. Ωστόσο, το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλεπη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Ιεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σω το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος, έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα κινητή ο υδράργυρος στο πολιτικό πεδίο, το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει την οπωροχειμένα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα αναγνωθεί την ΔΕΦ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγέλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οραθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Επαλπαρίσης, μάσκα του Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός δανείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διαθετούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο. Ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη την πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καραμαλιά. Την Πέμπτη θα ανέβει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρθηκε και στο χωροταξικό και για τα αεολικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότι, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης για αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή. Θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Μητσοτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Παλαιοκροπίδας και της ΑΟΣ, και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλυνα αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο βήμα δημοσίευσης και μάλλον χτες στο βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέσει ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, πάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων.

0: η στέγαση.
1: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο, στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
0: κοινό? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης, έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
2: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έρθει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
3: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια, η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος, η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
4: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
1: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
3: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
5: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου, που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5% με 7%. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία, και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
2: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν αντιστροφή.

0: Σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας, αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
1: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερμιού, στον Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές, καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο στο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεση στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Τζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
3: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα λέγαμε το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Μας το φίλε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολάτα Τζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια για τον χάρτη επικοινωνιότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
4: Μου σήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
5: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά.
6: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
7: Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
0: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
8: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω. Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
0: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις σκοτεινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα οι Αττικοί και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
9: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
10: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση της καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
12: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλα στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
0: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
13: Τουρκία παρανομεί διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
0: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
13: ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Ναι. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία Ισραήλ ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Mm-hmm. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
0: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη, τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
15: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
16: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
15: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
17: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, ένα δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Σοκαρισμένοι κοινή γνώμη, σοκαρισμένοι βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ρενιούς ένας από αυτούς.
18: 5:30 mm-hmm. με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Yeah. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
0: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του, που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
0: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο, που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής στα εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα, μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί αποφάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογίζει στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
19: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Βαρνάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, ο υπουργό υγεία και αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν παλιόπεδο Μέντι. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρα, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντα και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντε, και ο Παπαδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι έχει αυτή και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της Επιστημονικής Αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή στη σειρά, ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Λαρνάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι Παύλος, ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΖΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική, σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό.
0: Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.
20: Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψω να πω, ο κ. Τσίπρας.
0: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, πάμε να δούμε τι λένε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο ΠΑΣΟΚ. Τι λένε στη Χάρη Λάου Τρικούπη για την απόφαση του Άλεξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και την διαφυρωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη. Του Προέδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τρυμπούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος το 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρηξεις.
0: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Ανδρέα. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χάρη Λάου Τρικούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
21: Αφορμή γρήγορη στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά πραγματικά να μην υπάρχει κανένα, να μην, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του, του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το Πασόκ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το Πασόκ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
21: Και αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη μετά την διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εγώ ότι η κυρία Ρένα Βόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν. Βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριάς της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε αναπομείνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερειακή και ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας. Έλληνας.
1: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Mm-hmm. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει στην να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του περιράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δαντσής.
2: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, η οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέπρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
4: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
22: Ναι.
4: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που... Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
22: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
23: Ναι.
22: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
4: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
0: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
24: Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητρία και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ ο Όφι μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατάλημα του Παναθηναϊκού που θέλει να. Καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χρυσόδρομο Ολυμπιακών Καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα, στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

blues και γενικότερα αυθεντικής ενέργειας, εκφράζοντας την αυθεντική παρέστικη χημεία των μελών του group, οι οποίοι βέβαια είναι

Είναι και από τον Branko Γκάλουιτς, που ήχο μέσα από ένα δυναμικό ηλεκτρικό πρίσμα. Ο Γκάλουιτς είναι και δημιουργεί ένα ηχητικό ταξίδι γεμάτο ρυθμών.

Ατομικό ηλεκτρικό πρίσμα. Ο Γκάλοιτς εινείς και δημιουργεί ένα ηχητικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, νοσταλγία και ηλεκτρική ένταση. Κυκλοφόρησε το 2026 το indie rock επιρροές του με μια σύγχρονη

Κατοπινή ηχογράφηση αυτή που ακούσατε 10 χρόνια μετά από την πρώτη και από το εξαίρετο κοινό άλμπουμ Το Φως. Λοιπόν, είμαστε στα 30 λεπτά μετά από τις 4. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για

0: τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199, γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
2: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
1: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
2: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
1: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Δεύτερο, Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
2: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
2: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Επιστρέψαμε. Εντάξει, ναι. Επιστρέψαμε. Δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστίαδα. Γιάννης Κεριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Και το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, μας πάει έξω από τα ελληνικά σύνορα, αλλά τελικά επιστρέφει στην ίδια παγκόσμια γλώσσα, στη γλώσσα της αγάπης. Ένα ναπολιτάνικο τραγούδι που μιλά για, για έναν βαθύ ανεκτικό, ανθεκτικό καλύτερα έρωτα, για την υπομονή που απαιτεί μια μεγάλη αγάπη, αλλά και για τον πόνο που συχνά τη συνοδεύει. Ένα τραγούδι του Μπρούνο Κουλέ και του Φιλίπε Φραντζιόλε, που το φέρνει στα ελληνικά η Χάρης Αλεξίου. Η αγάπη θα σε βρει όπου και να είσαι, το άλμπουμ του 9, Κρυμμένη αγάπη εδώ.

0: αγάπη θα σε...
1: Έτσι είναι, γιατί η αληθινή αγάπη πάντα βρίσκει το δρόμο της. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που πολλοί το έζησαν ως ερωτική μπαλάντα, μόνο που, φίλες και φίλοι, η πραγματική ιστορία πίσω του είναι κάπως διαφορετική. Η πρώτη εικόνα βέβαια που δημιουργεί είναι εκείνη μιας δύσκολης σχέσης ενός ανθρώπου που ζητά κάποιον άλλον να μην επιστρέψει, όμως οι στίχοι δεν γράφτηκαν απλώς σαν μια συνηθισμένη ερωτική ιστορία. Η Βέτα Μπετίνη, που ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, στίχουργός αλλά και συνθέτρια, είχε αποκαλύψει ότι η δημιουργία του τραγουδιού είχε διαφορετική εφετηρία και πως η συμμετοχή της στη συγγραφή των στίχων υπήρξε σημαντική. Και αυτή ακριβώς η πληροφορία είναι που αλλάζει, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε το τραγούδι. Γιατί η φράση «Μη γυρίσεις», που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, δεν είναι απαραίτητα θυμός. Μπορεί να είναι προστασία, μπορεί να είναι φόβος. Σύμφωνα πάντα με την Βέτα Μπετίνη, μπορεί να είναι η προσπάθεια ενός ανθρώπου να βάλει ένα τέλος πριν πληγωθεί ξανά, μέχρι το 1989 που οι Κατσιμιχαίοι, ο Χάρης και ο Πάνος, το έβαλαν στο άλμπουμ «Απρίλη Ψεύτη» και το τραγούδι έμεινε. Έτσι είναι τραγούδια, δεν τελειώνουν όταν τελειώνει η μουσική τους, συνεχίζουν μέσα μας. Τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μπουμάς και η στίχη του Χάρη, του Πάνου και της Βέτας Μπετίνης.

Και το επόμενο μιλά για την ανάγκη να έχεις έναν άνθρωπο δίπλος όταν όλα έχουν γκρεμιστεί. Μας ταξιδεύει στο 1993, στο άλμπουμ «Τα καράβια μου καίω». Νίκος Πρωτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, που δίνει και ίδια αυτήν την ιδιαίτερη, αν θέλετε, τρυφερότητα που χρειαζόταν αυτό το κομμάτι.

Πόσο απλό και πόσο άμεσο παράλληλα το τραγούδι αυτό και η στίχη του σαν μια παράκληση και μια ιδιαίτερη τρυφερότητα από τις ερμηνείες. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που κουβαλάει μέσα του φίλες και φίλοι. Ελληνική θάλασσα, τον έρωτο και εκείνο το παράξενο, αν θέλετε, παράπονο που συναντάμε συχνά στο ελληνικό τραγούδι. Και ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός, μία φράση που στην ελληνική λαϊκή παράδοση μπορεί να είναι ταυτόχρονα κατάρα αλλά και ερωτική εξομολόγηση. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτήν τη λέξη που μας την έφερε ο Παντελής Θαλασσινός και την έκανε τραγούδι. Ανάθεμά σε. Αντίφαση. Ναι, αντίφαση.

Η αντίφαση που έλεγα λίγο πριν κρύβεται στο ότι αυτή η φράση, το ανάθεμά σε, μπορεί στην πραγματικότητα να εννοεί «μου λείπεις». Καλά, ο Θαλασσινός έτσι κι αλλιώς έχει αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο να συνδέει το σύγχρονο ήχο με τις ρίζες του ελληνικού τραγουδιού. Πάντα το έκανε και συνεχίζει να το κάνει και είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνει. Και τώρα ένας από τους πιο εσωτερικούς, αν θέλετε, σταθμούς μιας μεγάλης μουσικής διαδρομής αυτής, του Σοκράτη Μάλαμα. Προσέξτε, το κομμάτι αυτό όταν πρωτοκυκλοφόρησε σε CD και σε βινήλιο, ο δίσκος λιγότανε λαβύρινθος. Μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία Φθινόπωρο ήταν το 96, αλλάζει ο τίτλος, επιστρέφονται όλα τα βινήλια και τα CDs πίσω, αλλάζει ο τίτλος γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τίτλο αυτό που είχε χρησιμοποιήσει ο Ross Daily σε έναν προηγούμενο δίσκο του. Και επιστρέφει στις προθήκες των δισκοπολίων το άλμπουμ με τον τίτλο Σοκράτης Μάλαμας. Τόσο απλά. Θυμάμαι για το συγκεκριμένο κομμάτι, είχα μια κουβέντα με τον Σοκράτη Μάλαμα και μου είχε πει για τη συγκεκριμένη φράση που λέει «Μισή πίστη» είναι το τραγούδι, έτσι. Μου είχε πει ότι για εκείνη την εποχή, τέλος πάντων, που το έγραψε, τον αντιπροσώπευε απόλυτα. Αργότερα δεν του αρκούσε πια, μου είχε πει μάλιστα. Και ίσως αυτό να είναι, φίλες και φίλοι, και το πιο όμορφο στοιχείο του τραγουδιού. Το ότι δηλαδή η ζωή δεν χρειάζεται πάντα 100% βεβαιότητα. Μερικές φορές αρκεί να έχεις λίγη πίστη και μια ευχή στο χέρι, έτσι για να συνεχίσεις. Η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου με την συμμετοχή του Σοκράτη Μάλαμα.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά, στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε δυσβατή δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά το μεσημέρι και σε δασική έκταση στη Σάμο στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου, όπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Ένα συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειωμένες τιμές στα βασικά αγαθά, αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως, όπως επισημαίνουν, από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση επίσης ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι εισελγούσε στην 14χρονη βάφτιση μια του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Στο διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. «Δικαίωμά μας να απαντήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφεται λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται ο Μπάρον, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη αύριο, με νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Στον διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση των 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. «Δικαίωμά μας να απαντήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20-38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 23-35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον άσπρο του Δήμου Παιωνίας Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ημαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώκαμπο Σάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδος του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και λαζονική και πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτή Σάρτας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά, που κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν οι ανήλικοι ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωή σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

that's okay. We're insured. Are you waking?

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα σχολεία σε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια, η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράγυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο αυτόφορο, μόνο μελές πλημελιωδικείων σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη, ενώ οι κατηγορούμενοι παραμένουν υποκράτηση. Στην εισαγγελία πρωτοδικών σερών οδηγήθηκαν 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ο αριθμός των κρατουμένων που διέφυγαν και αναζητούνται ξεπερνά τους 15. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τη ΣΥΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράν δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα Ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 αύριο το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ξεκλειό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα μας. Αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρο σε ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Αμφίπολης διέθεσε υδροφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Διεθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεωροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεωροβασίλη σημείωσε ότι η εφ'εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, δηλαδή της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή, όπως είπε, το τυραννικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροδαδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ η πυροσβεστική αντιμετωπίζει ακόμη 11. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από την γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου δράστη να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην σύζυγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύνοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Κλείνει σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που κάποιοι είναι αδειούχοι, μας στέλνουν και προκλητικές φωτογραφίες από εκεί που κάνουν διακοπές. Μιλάω για τον Παναγιώτη Τωμανή που δεν είναι μαζί σας αυτή τη βδομάδα. Βλέπω ποτά, βλέπω μπαλκόνια με θέα, βλέπω ένα σκύλο που χαίρεται. Μέχρι και ο σκύλος Παναγιώτη περισσότερες διακοπές έχει κάνει από μένα φέτος. Καλά να περάσεις, μη μας σκέφτεσαι καθόλου. Ξέχασέ μας για δύο εβδομάδες πόσο θα λείψεις και όταν γυρίσεις πίσω θα είμαστε εδώ να σε υποδεχτούμε. Λοιπόν, όποιος ζεσταίνεται να σηκώσει το χέρι, οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα. Μείνει η χώρα. Ψηθήκαμε οι περισσότεροι. Κάποιοι τη γλιτώσατε και πήγατε ψηλά. Μόνο η Ήπειρος είχε χαμηλές θερμοκρασίες και τα νησιά του Ιωνίου δεν αισθάνθηκαν τον καύσωνα πάρα πολύ. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είδε το θερμόμετρο να ανεβαίνει σημαντικά. Φωτιά έχουν πάρει τα air condition και οι ανεμιστήρες. Μάλιστα, αυτή τη βδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πουλήθηκαν αρκετοί ανεμιστήρες, όπως έδειξαν τα στοιχεία από τα καταστήματα. Το κακό νέο είναι ότι φαίνεται πως η ζέστη θα κρατήσει μέχρι και τις αρχές Σεπτέμβρη. Έτσι είπαν σήμερα οι μετεωρολόγοι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω παρέα μου στον ήχο τον Χρήστο Σιδερίδη. Πολλές οι ειδήσεις. Βρήκαμε και τα κατάλληλα τραγούδια για να τις συνοδεύσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιον έχουν κονσόλα, δεν το άκουσε πριν. Χρήστο Σιδερίδη. Και χρωστάει, λέει, ποτάρες. Σε μένα ή το Χρήστο, ή και στους δύο. Θα σου βγούμε ακριβά, Παναγιώτη. Προτιμότερο είναι να φας τα λεφτά εκεί που πας τώρα. Ο Χρήστος αφιερώνει, λέει, στη Δέσποινα το Nothing Really Matters της Μαντόνα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Nothing Really Matters της Μαντόνα. Και η Γιώτα λέει, αν ήμασταν μαθητές, σε 20 μέρες θα έπρεπε να ξαναπάμε στο σχολείο, οπότε δεν πειράζει, λέει, που τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί θα μπορούσαν όλα να είναι χειρότερα. Διαφωνώ κάθετα, έδινα και το ένα μου νεφρό για να ξαναγυρίσω. Αν όχι στα μαθητικά χρόνια, σίγουρα στα φοιτητικά χρόνια. Δεν υπήρχε κάτι πιο εύκολο από το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Η μετέπειτα ζωή είναι πιο δύσκολη. Πραγματικά, αν μπορούσε κάποιος να με γυρίσει πίσω το χρόνο, θα διάλεγα το πρώτο δεύτερο έτος, σίγουρα. Πάμε να δούμε το αστυνομικό ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης, που και σήμερα είναι πλούσιο. Στα χέρια της δικαιοσύνης έχει φτάσει μια καταγγελία από μια γυναίκα 51 ετών για βιασμό που υπέστη παρά τη θέλησή της από 48χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, η καταγγέλουσα είναι καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ φαίνεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν σχέση με το 48χρονο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ίδια κατήγγειλε ότι τον προηγούμενο μήνα ο αστυνομικός την ανάγκασε με τη χρήση βίας, φυσικά 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκόπησε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης και επιπλέον την απείλησε και την εξύβρισε. Και ο αστυνομικός φυσικά συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για πλημελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της ενδοοικογενειακής απειλής θα δικαστεί. Όμως είναι στο νοσοκομείο, οπότε ζήτησε αναβολή του δικαστηρίου για παθολογικά αιτία δικά του θέματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει να δικαστεί. Οι διαδικασίες στα δικαστήρια έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι δίκες, ειδικά τέτοιες δίκες που αφορούν βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και απονέμονται οι ποινές που πρέπει.

Ο Θεός μας φύλαξε και δεν πήγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, γιατί θα γυρνούσαμε χωρίς το μαγιό μας. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με θύμα μια γυναίκα, η οποία διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της και πήρε ένα μαγιό από την απλόστρα της. Το είχε να στεγνώσει η γυναίκα, μπήκε αυτός, το πήρε, το έφερε στο πρόσωπό του, το μύρισε, φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας και έφυγε. Η γυναίκα μετά το περιστατικό ανέβασε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στα social media και απέφθινε δημόσια έκκληση ζητώντας από το δράστη να επιστρέψει το μαγιό της, καθώς όπως λέει ήταν επώνυμο και ακριβό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτή η περίπτωση θυμίζει ένα περιστατικό όπου κάποιος λίστευε εσώρουχα από φοιτήτριες στην Άνω Πόλη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 ή 3 χρόνια. Και ο δράστης αυτός πλήρωσε ακριβώς αυτή την ερωτική του διαστροφή, καθώς συνελήφθη και δέχτηκε και μια ποινή ενός έτους με αναστολή, αλλά δεν έχει καμία σημασία, καταγράφηκε, καταδικάστηκε, οπότε την επόμενη φορά που θα θελήσει να το κάνει, πιθανόν θα οδηγηθεί και στη φυλακή.

Μιλούσαμε γι' αυτό, ρωτούσαμε γι' αυτό, κάναμε ερωτήσεις, ρεπορτάζ, η ώρα έφτασε. Δεν ξεγράφει η ημερομηνία, 27 Αυγούστου η Καλαμαριά υποδέχεται το μετρό και μάλιστα θα στηθεί και μια μεγάλη γιορτή, παύλα συναυλία, και θα είναι και με δωρεάν είσοδο. Ερχόμαστε με μετρό, συναντιόμαστε στην πόλη, γιορτάζουμε μαζί, αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9 η ώρα το βράδυ στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του μετρό, που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Νόμα Μπαντ, θα δώσουν το ρυθμό τους στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα, τη σημαντική αυτή ημέρα για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τη συναυλία διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς. Τι άλλο έχουμε? Φυσικά θα είναι και ο Πρωθυπουργός μας στα εγκαίνια του μετρό, της επέκτασης του μετρό. Όλοι όσοι συμβάλλαν σε αυτό το έργο, και θα είναι και πάρα πολλοί κόσμος, είμαι σίγουρος. Θα είναι περισσότερος κόσμος και από την πρώτη μέρα που άνοιξε το μετρό της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά τη λειτουργία, είμαι σίγουρος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα που ρωτάνε την ακριβή ημερομηνία που θα άνοιγε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου. Καλό είναι αυτό, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται έργα, πραγματικά χρειάζεται έργα, όχι μόνο όμως κέντρο και Ανατολική Θεσσαλονίκη, να ρίχνουμε και μια ματιά και προς τα δυτικά της πόλης.

Λοιπόν, η Μαρία μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα τώρα που έχει τον μικρό στο σπίτι με πυρετό. Περαστικά στο γιο σου, Μαρία. Δεν είναι τίποτα. Δώσ' του εκεί ό,τι πει ο γιατρός. Αλλά και με καύσωνα το παιδί τώρα να δελπορείται και με πυρετό, τι να πω, αμαρτία. Η Μαριάννα, και μάλιστα η Μαριάννα η Καρέζη, όσοι ασχολείστε με το ραδιόφωνο θα την ξέρετε σίγουρα, είναι χρόνια στα ραδιόφωνα και έχει και πολύ κοινό που την αγαπάει. Μας ακούει, λέει, από ένα μπαλκόνι στον Πλαταμόνα, παρέα με τον Τίμο και τη Βαγγελίτσα και ένα σκυλάκι που το ονομάζει Φέτα και μας το έχει στείλει φωτογραφία. Καλά να περνάτε, παιδιά, είστε στο κατάλληλο μέρος για να περάσετε υπέροχα. Ο Πλαταμόνας είναι φοβερός. Και η Δέσποινα λέει, μπήκε στην πρώτη διαδρομή του μετρό, έτσι θα μπει, λέει, και σε αυτήν που πάει προς Καλαμαριά. Πάρα πολλοί κόσμος, ξέρω ότι την Πέμπτη το απόγευμα θα μπει στο μετρό και θα κυκλοφορήσει προς τα ανατολικά. Σας έχω μερικές πληροφορίες κιόλας για το μετρό. Από τον τερματικό στην Καλαμαριά μέχρι τον σταθμό στα τρένα θα χρειάζεται 24 λεπτά πλέον για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Ο σκοπός είναι να υπάρχουν δρομολόγια κάθε 4,5 λεπτά το αργότερο. Πολλές φορές θα είναι και λιγότερα τα λεπτά που θα εμφανίζεται το σειρμός. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι τις μέρες της ΔΕΘ, το Παρασκευή και το Σάββατο, θα έχουμε 24 ώρες λειτουργία του μετρό. Πάρα πολύ ωραίο μετρό. Να δείτε ότι θα εντυπωσιαστούν από τα έσοδα οι υπεύθυνοι της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό και θα το καθιερώσει σίγουρα για τα Σαββατοκυριακά. Είναι ένα μέτρο που, αν όχι 24 ώρες, γιατί είναι υπερβολή, σίγουρα πρέπει να γίνει επέκταση του μετρό προς τις 2 ώρα το βράδυ, 3 ώρα το βράδυ, να εξυπηρετεί τους νέους που δεν θέλουν και δεν πρέπει να πάρουν αυτοκίνητο γιατί θα πιούνε.

Λέγαμε για οδήγηση και αλκοόλ που συνήθως καταλήγει σε αλκοτέστ και ένα βαρύτατο πρόστιμο και πιθανότατα και αφαίρεση διπλώματος και σας πάω στην Άνδρο που ένας άνδρας πλήρωσε 700 ευρώ πρόστιμο γιατί οδηγούσε το άλογο του μεθυσμένος. Βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος άνδρας γιατί υπήρχε μια καταγγελία ότι κακοποιεί το άλογο του. Η καταγγελία ήταν ψεύτικη. Όμως κατά τη διάρκεια της κράτησης του άνδρα στο αστυνομικό τμήμα της Άνδρου, κάποιο ανού του μπήκε η ιδέα να του κάνει αλκοτέστ. Το αλκοτέστ βάρεσε κόκκινα και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη από τον νόμο, του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 700 ευρώ. Ο αναβάτης παραδέχτηκε ότι είχε πιει, αλλά τόνισε ότι δεν ύπευε το άλογο, αλλά το κρατούσε με το χέρι του, λέει, και περπατούσαν μαζί δίπλα-δίπλα. Προφανώς δεν έπεισε τους αστυνομικούς, το πρόστιμο μπήκε, θα πρέπει να το πληρώσει. Και το περίεργο είναι ότι του αφαιρέθηκαν και 9 βαθμοί από το δίπλωμα οδήγηση του αυτοκινήτου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το ψάξω, είναι η αλήθεια, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήτανε πάνω στο άλογο μεθυσμένος και του πήρανε, του βάλανε και 9 πόντους στο δίπλωμα οδήγησης. Ο Χρήστος αναρωτιέται αν του πήραν και τις πινακίδες. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα ψάξω αν όντως ο νόμος το ορίζει αυτό. Ότι επειδή μάλλον ήταν μεθυσμένος και ήταν και στο δρόμο, κάτι τέτοιο θα είναι η πρόβλεψη του νόμου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Και όμως το έψαξα, αν πιαστείς να οδηγάς άλογο, ποδήλατο, πατίνι, αν είσαι μεθυσμένος και είσαι πεζός και προκαλέσεις τροχαίο ατύχημα, σου επιβάλλεται κανονικά το πρόστιμο και η βαθμή της ποινής στο κανονικό σου δίπλωμα της οδήγησης του αυτοκινήτου και με τον νόμο και με τη βούλα. Οτιδήποτε γίνεται στο δημόσιο δρόμο, ανεξάρτητα αν οδηγείς αυτοκίνητο, μηχανάκι, άλογο, πατίνι, ποδήλατο, είσαι με τα πόδια, κάνεις κολοτούμπες, οτιδήποτε, θα πάρεις και πρόστιμο, θα πάρεις και τους βαθμούς της ποινής. Αν δεν έχεις δίπλωμα, φαντάζομαι θα έχει προβλέψει ο νομοθέτης και θα πηγαίνεις κατευθείαν στη φυλακή. Κάτι θα γίνεται και αυτό. Εσύ αμέσως να ψάξεις το παραθυράκι στο νόμο. Ορίστε, αυτό είναι ο Έλληνας. Βγαίνει ο νόμος και κατευθείαν ξέρουμε το παραθυράκι. Και αφού μιλάμε για κακούς οδηγούς, θα σας πάω σε έναν 21χρονο που οδηγούσε με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου του και την μουσική του στη διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Για κακή του τύχη, οι σύραγγες έχουν κάμερες. Το βίντεο το είδε εισαγγελέας και κίνησε τη διαδικασία. Ταυτοποιήθηκε ο νεαρός, θα οδηγηθεί στην αστυνομία και θα του επιβληθεί η ποινή που προβλέπεται από τη δικαιοσύνη. Καλό θα είναι όταν είμαστε σε δρόμους, ειδικά σε τέτοιους δρόμους που ένα ατύχημα μπορεί να αποβεί μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο σοβαροί, πιο όριμοι.

Αν ένας χρονοταξιδιώτης πήγαινε στο 1930, 40, 50, ακόμα και στο 60 και στο 70 και του έλεγε τι συμβαίνει το 2026 στον κόσμο, πραγματικά θα γελούσαν άπειρες ώρες. Στην Νότια Κορέα κάποιος σκέφτηκε ότι υπάρχει ένας τρόπος να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ποιος είναι αυτός? Υπάρχει κάτι που λέγεται συναισθηματική πείνα. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι καλά γυρνάνε το βράδυ σπίτι τους και συνήθως παραγγέλνουν απ' έξω junk food και τρώνε μπροστά από μια τηλεόραση. Ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τα ψώνια, δηλαδή να ψωνίζουν διαδικτυακά, ρούχα, αξεσουάρ, πράγματα για το σπίτι και ξοδεύουν έτσι πάρα πολλά λεφτά. Αυτός λοιπόν στην Νότια Κορέα ο άνθρωπος σκέφτηκε να φτιάξει μια ιστοσελίδα όπου θα μπαίνεις μέσα να παραγγέλνεις φαγητό ή να ψωνίζεις πράγματα για σένα, ρούχα, πράγματα για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, για οτιδήποτε θέλεις να ξοδέψεις τα χρήματά σου. Θα είναι προσομοίωση όμως. Δεν θα είναι δηλαδή πραγματικά. Θα πατάς εσύ την παραγγελία ότι και καλά θέλεις να πάρεις ένα μπέργκερ, 2 τηγανιτές πατάτες, 3 λίτρα κοκακόλα, 2 κιλά παγωτό, αλλά η παραγγελία δεν θα έρχεται ποτέ στο σπίτι σου. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τα ρούχα και με τα αξεσουάρ και με τα πράγματα για το σπίτι. Γιατί το σκέφτηκε αυτό ο άνθρωπος? Γιατί στη Νότια Κορέα οι παραγγελίες πάνω σε εξάρσεις συναισθηματικής πίεσης είναι, λέει, πάνω από το 50%. Ένας στους 2 Κορεάτες ψωνίζει πράγματα που δεν θέλει επειδή δεν αισθάνεται καλά. Οι ψυχολόγοι το λένε side dopamines και καλύπτει, λέει, τα συναισθηματικά κοινά των ανθρώπων. Χτυπάει πάνω στην παρόρμηση, δηλαδή τα περισσότερα λάθη γίνονται από παρόρμηση. Στα πάντα σε αυτή τη ζωή. Αυτό το site, λέει, αυτή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, σου προσφέρει μια δυνατότητα να κάνεις πράγματα που δεν θα μετανιώσεις μετά. Αν πάλι θέλεις και επιμένεις να αγοράσεις κάτι, θα είναι μετά από όρημη σκέψη. Δηλαδή, αν ξυπνήσεις το πρωί και θέλεις πάλι να ψωνίσεις το φόρμα που είδες στο διαδίκτυο, προφανώς και θα το αγοράσεις. Αλλά αν δεν το ήθελες πραγματικά, ο Νότιο Κορεάτης που έφτιαξε αυτή την ιστοσελίδα θα σε σώσει.

Να πάμε και μια βόλτα στο πανέμορφο Σέλι Μαθίας, όπου εκεί κάποιοι, πολλοί όχι κάποιοι, πάρα πολλοί κόσμος έστησε ένα παράνομο κάμπινγκ μέσα στο δάσος. Και όταν λέμε κάμπινγκ, μην φανταστείτε δύο σκηνούλες, μία εδώ και μία εκεί. Είχαν τα πάντα. Είχαν ξύλινες κατασκευές, είχαν φιάλες υγραερίου όπου μαγείρευαν, είχαν σκάψη λάκκους όπου εκεί άναβαν φωτιές τα βράδια και παίζανε κιθάρες από γύρω. Είχαν ξύλινες παλέτες, τροχόσπιτα, σκηνές, χώρο που αποθήκευαν και καλά τα σκουπίδια. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γινόταν ελάχιστα μέτρα από το χωριό και μέσα στο υπέροχο δάσος του Σελίου Ημαθίας. Προφανώς έχουμε δει αυτό το καλοκαίρι φωτιές να κατακαίουν δασικές εκτάσεις. Ορατός ήταν λοιπόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς και γενικώς υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην περιοχή. Ενημερώθηκε οι αστυνομικές αρχές αλλά και το δασαρχείο. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Γιώργος Φαρσαρότος, μίλησε για αυτό το πράγμα, το χαρακτήρισε απαράδεκτο, επικίνδυνο. Υπήρχε, λέει, παλιά μια παράδοση 10-15 άτομα να πηγαίνουν εκεί, οικογενειάρχες με τροχόσπιτα, αλλά αυτό το πράγμα τώρα, λέει, έχει πάρει ανεξέλεγκτη έκταση, πάνω από 50 σκηνές, παραπήγματα, κουζίνες υγραερίου. Είναι άτομα, λέει, από κάθε περιοχή της Ελλάδας όπου οργανώνουν και μάλιστα, λέει, και διάφορα happenings, party δηλαδή. Υπάρχουν βραδιές που υπάρχουν πάνω από 300 άτομα μέσα στο δάσος και όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχουν τρεχούμενα νερά και τουαλέτες, οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες. Υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Απομακρύνθηκαν οι σκηνές. Ξαναλέω, ο ίδιος ο πρόεδρος της κοινότητας το χαρακτηρίζει το γεγονός θλιβερό και άκρος επικίνδυνο σκηνικό. Δεν μας ανήκει η φύση, πρέπει να το καταλάβουμε. Αν θέλουμε να την απολαμβάνουμε, πρέπει και να την προστατεύουμε και κυρίως να τη σεβόμαστε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων τον χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή το Ιρανικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυραμαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της ΔΕΘ παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη Θεσσαλονίκη ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή, αμέσως μετά την Αττική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο που βρισκόταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγό του στις αρχές, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έναν τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Την ίδια ώρα την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Οι πιθανότητες να βρεθεί σώος ο Ισπανός αγνοούμενος μειώνονται συνεχώς. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από τη γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην σύζυγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Κλείνει αυτή την ώρα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να ξαναδώσουμε τηλέφωνα επικοινωνίας 6930-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, δεύτερη και τελευταία ώρα για τη Δευτέρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε στα αθλητικά το Σαββατοκυριακό. Ο Άρης ξεκίνησε με μια ανατροπή 2-3 την Καλαμάτα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο λύτρωσε τους κιτρινόμαυρους και έδωσε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε να μην κυλήσει έτσι η χρονιά και πάθουμε φράγματα και εγκεφαλικά. Παρουσίασε πολλά κενά ο Άρης. Επιμένουμε να λέμε ότι η άμυνα έχει μεγάλο πρόβλημα. Ο προπονητής φαίνεται ότι έχει δουλέψει καλά την ομάδα, αλλά του λείπουν τα συστατικά. Αντιθέτως, ο Ηρακλής δεν ξεκίνησε θετικά. Έχασε με 4-0 από την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος για τη Super League. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί έπαιζε με μια σαφώς ανώτερη ομάδα. Δεν έπαιξε καλά. Και φαίνεται ότι ο προπονητής της δεν πολύ ταιριάζει με το ελληνικό πρωτάθλημα ή τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Είναι χρόνια προπονητής ο άνθρωπος, είναι καταξιωμένος προπονητής, αλλά είναι μεγάλος ηλικία και ίσως τον έχει ξεπεράσει το άθλημα, όπως είπαμε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με 1-0 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ ξέσπασε απέναντι στο Λεβαδιακό, κέρδισε με 4-0. Έδειξε τις επιθετικές του αρετές, αυτό που περιμέναμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες να το δείξει στην Ευρώπη, το έδειξε απέναντι στο Λεβαδιακό. Ωραίο ποδόσφαιρο έπαιξε, άρεσε και ο καινούριος επιθετικός, γέμισε την περιοχή δηλαδή, αισθάνθηκαν οι αντίπαλοι την παρουσία του. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Την Τετάρτη αγωνίζεται η ΑΕΚ, πάει να υπερασπιστεί το 0-0 που είχε στην έδρα της απέναντι στη βουλγάρικη ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι προμηνύεται, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι ανώτερη στα χαρτιά η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά δεν θα πουλήσουν εύκολα το ντομάρι τους οι Βουλγαροί. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 που έφερε στην Τούμπα θα πάει στην Νορβηγία να παίξει με την Μπραν. Και ο Παναθηναϊκός που αυτοκτόνησε, δέχτηκε 2 γκολ μέσα σε 3-4 λεπτά στο τέλος του αγώνα από την Κράλοβε, αντιμετωπίζει την Πέμπτη και αυτός στην Τσεχία την ομάδα την Κράλοβε για να περάσει στους ομίλους του Conference. Οποιαδήποτε αποτυχία φαντάζει καταστροφική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.

0: kiss.
1: Λοιπόν, εκτός από την ποδοσφαιρική δράση, είχαμε και στο μπάσκετ την Εθνική Ελλάδος, την επίσημη αγαπημένη, όπου έδωσε δύο φιλικά. Ήταν εμφανώς καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία ιτήθηκε. Κέρδισε σήμερα την Κύπρο με 82-75. Συγκλονιστικές στιγμές, οι παίχτες και των δύο εθνικών αγκαλιασμένοι άκουσαν τον εθνικό μας ύμνο, τον κοινό εθνικό μας ύμνο. Μην φανταστείτε ότι παίξαμε φοβερό μπάσκετ. Ήμασταν καλοί περίπου 10 με 15 λεπτά. 82 πόντια απέναντι στην Κύπρο σημαίνει ότι με μια δυνατή ομάδα όπως είναι η Ουκρανία και η Ισπανία, που θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα παιχνίδια, που θα έχουν περισσότερες κατοχές από ό,τι είχε η Κύπρος, σημαίνει κοντά στους 75 με 74 πόντους. Στο σύγχρονο μπάσκετ με 74 πόντους δεν κερδίζεις παιχνίδια. Γι' αυτό θα πρέπει τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, όπως είναι ο Ντόρση και ο Τολιόπουλος, να πάρουν πάνω τους την ομάδα, στις πλάτες τους, και να οδηγήσουν την ομάδα τουλάχιστον στην επίθεση. Πάρα πολύ καλός ήταν, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, ο Κώστας Αντετοκούμπο. Έκανε double-double, δείχνει πολύ ωρεξάτος, τον βοηθάνε τα φυσικά του προσόντα. Οι καλές στιγμές του Κώστα Αντετοκούμπο είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Όποτε είναι καλά και έχει όρεξη για να παίξει, είναι ένας αξιοπρεπέστατος σέντερ που λείπει από την εθνική ομάδα, κυρίως τώρα που δεν έχουμε και τον Παπαγιάννη, τον ψηλό μας, λόγω τραυματισμού. Ας ελπίσουμε σε καλές εμφανίσεις, γιατί θυμίζω ότι η εθνική ομάδα, αν θέλει να περάσει στο μουντομπάσκετ, χρειάζεται 5, πολύ πιθανό να χρειαστεί και 6 νίκες. Οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ούτε για ήττες. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

Να πάμε στη Σιτία, όπου ένας 17χρονος από την Κύπρο πήγε σε ένα πανηγύρι και ο άνθρωπος είπε να χορέψει μία σούστα. Για όποιον δεν ξέρει, είναι ένας παραδοσιακός χορός που χορεύεται κυρίως στην Κρήτη, χορεύεται και αλλού, αλλά κυρίως στην Κρήτη. Είπε να χορέψει λοιπόν μία σούστα μαζί με μία κοπέλα που ήταν εκεί, όχι να την πιέσει, και η κοπέλα ήθελε να χορέψουν. Όμως δύο άλλοι ανήλικοι, 16 και 17 ετών, θύχτηκαν και του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν σοβαρά και ο 17χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο. Από αστυνομικές πηγές ξέρουμε ότι πριν από τον καυγά δεν είχε σημειωθεί το παραμικρό περιστατικό. Δεν είχαν καν μιλήσει ο 17χρονος με τον 16χρονο και τον 17χρονο που μπλέχτηκαν στον καυγά. Οι δύο ανήλικοι φέρνται να επιτέθηκαν στο 17χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθών. Οι γιατροί έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Ο νεαρός πήρε εξιτήριο, όμως οι δύο που προκάλεσαν το συμβάν, τον τραυματισμό του Κύπριου, συνελήφθησαν. Μάλιστα, ο ένας παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον Κύπριο. Ο δεύτερος είπε ότι απλά ενεπλάκη για να τους χωρίσει, αλλά κατά λάθος το χέρι του βρέθηκε στα πλευρά του και άρχισε να το χτυπάει. Θα αποδοθεί θα ποινές και στους δύο ανήλικους. Προφανώς θα τιμωρηθούν και οι γονείς τους, γιατί έτσι γίνεται. Όταν είναι από μια ηλικία και κάτω τα παιδιά, τιμωρούνται και οι γονείς.

Πάμε τώρα σε μια περίεργη και ταυτόχρονα τραγική είδηση που μάθαμε σήμερα. Ένας ομογενής από τον Καναδά, 53 ετών, νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων δοντιών στην Τουρκία. Ο ασθενής υπέστη σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια, θρόμβους και αιμορραγίες στον εγκέφαλο μετά από την επέμβαση αυτή που έκανε για εμφυτεύματα στα δόντια και μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία. Με παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη σηκώθηκε ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας για να τον παραλάβει και να τον φέρει στην Αθήνα. Αρνήθηκε η Τουρκία και τελικά ο επαναπατρισμός του ασθενού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με πολιτικό αεροσκάφος κατόπιν συντονισμού του ΕΚΑΒ και προσωπικής παρέμβασης του Υπουργού Υγείας. Η σύζυγος του ομογενή, η Μαρία Ζιάκα, έκανε κάποιες δηλώσεις στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή είναι, λέει, σε κομματώδη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Δεν μας δίνουν ελπίδες, αλλά η ελπίδα είναι μέσα μας. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε. Μην τσουβαλιάζουμε τα πράγματα, αλλά επειδή τον τελευταίο δίχρονο, τρίχρονο υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για πολλά περίεργα που συμβαίνουν μετά από τέτοιες επεμβάσεις δοντιών, μαλλιών που γίνονται στην Τουρκία, καλό θα είναι να ψάχνετε 2 και 3 φορές το γιατρό που θα επισκεφτείτε, αν αποφασίσετε να πάτε στην Τουρκία για να κάνετε κάποια επέμβαση. Εγώ θα σας έλεγα να το αποφύγετε, θα μου πείτε το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε και το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο.

Το 1986 στους αγώνες ποδοσφαίρου δεν υπήρχε το VAR, αλλά και να υπήρχε, ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα έβρισκε τρόπο να το ξεγελάσει και αυτό. Μιλάμε για το περίφημο χέρι του Θεού που χάρισε το Μουντιάλ στην Αργεντινή το 1986. Πιστεύω όλοι το έχετε δει αυτό το γκολ. Ο αγώνας Αργεντινής-Αγγλίας που τελείωσε με νίκη της Αργεντινής 2-1 και οδήγησε στην κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας. Γιατί μιλάμε για αυτή τη φάση? Γιατί η μπάλα αυτού του αγώνα πουλήθηκε σε δημοπρασία σήμερα για 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί εμάς να μας μοιάζουν πολλά τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο πολιτής δεν αισθάνεται πολύ χαρούμενος. Υπολόγιζε ότι η μπάλα θα πιάσει τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ και το βάσιζε πάνω στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε γίνει, όπου η φανέλα του Μαραντόνα από τον ίδιο αγώνα πουλήθηκε το 2022 για 8,3 εκατομμύρια ευρώ σε ξεχωριστή δημοπρασία. Ποιος είχε την μπάλα? Ο διαιτητής εκείνου του αγώνα. Και δεν είδε ότι ήταν χέρι το γκολ του Μαραντόνα και πήρε την μπάλα και έγινε πλουσιότερος κατά 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την ιστορία, είναι ο Αλί Μπιν Νασέρ από την Τινησία και η μπάλα ήταν μάρκα Adidas. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο και μας στείλατε τα μηνύματά σας και μας δείχνετε την αγάπη σας καθημερινά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε ο ήχος να πάει όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσετ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν, Αλί Μαντζαχάντ, υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν. Σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Αμερικανικής Πολιτείας. Οι 800 Αμερικανοί πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έλαβαν τη στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή μετά την Αττική. Με φόντο τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο όπου βρισκόταν με τη σύζυγό του στα νυχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του στις αρχές, στην προσπάθεια του να καθαρίσει ένα τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό για να καλέσει βοήθεια, ενώ την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Ανοίγει την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πολιτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είσαι αυτό που θέλω.

a la lluvia. Esta noche con el sol.